Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε ξέχασα.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy. 94,2 FM. 94,2 FM.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Energy
1: 94,2. Σαν σήμερα στον Energy 942. Το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Γι' αυτό και η Ζήλιο Κιουρί, που γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1897 σαν σήμερα, έγινε επιστήμονας όπως η μαμά της, η Μαντάμ Κιουρί. Ένας επιστήμονας θα ήθελε σίγουρα να μελετήσει το φαινόμενο Γιάο Μίνγκ, που γεννήθηκε το 1980 σαν σήμερα. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο ψηλότερος μπασκετμπολίστας της Κίνας, με ύψος 2 μέτρα και 29 εκατοστά. Ένας επιστήμονας θα ήθελε να μελετήσει και το φαινόμενο του γεννημένου το 1958 σαν σήμερα μποξέρ, Ουιλφρέντο Μπενίτες, που αναδείχτηκε 3 φορές πρωταθλητής κόσμου. Όπως και το φαινόμενο Μάικλ Τζόρνταν, που το 1994 σαν σήμερα υπέγραψε συμβόλαιο με τους Σικάγο Μπούλς.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy. Non-stop music. Non-stop music.
1: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
2: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

καλύτεροι DJs στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω χώρια σου να μην σε χάσω. Energy 94,2. 94,2. Οι DJs του Energy 94,2 έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δυναμώστε! Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ. Non-stop.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
5: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
6: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-4391-21.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
7: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
7: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
7: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλή του 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο 26410-27137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
0: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
10: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
7: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
8: Οι καλύτεροι DJs
9: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
10: Πάλι, όλα στα πόδια.
8: χώρια σου, δεν θέλω χώρια σου να μη σε χάσω.
9: Energy 94,2.
10: 94,2.
11: Οι DJs του Energy 94,2
12: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
11: Δυναμώστε!
12: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!
13: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

Top Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop Mix Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα Spy.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475 65. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
4: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
3: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
4: Μην περιμένεις. Ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
3: ΣΑΕΚ Τομή.
4: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410 58 314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
11: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: το πάρτι ξεκινάει.
1: Energy.
2: Non-stop music. Non-stop music.
1: Non-stop mix by Michalis Raftopoulos. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την

0: Non-Stop Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα σπάει.
1: Κι αν η καρδιά σου

0: Energy 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Τι θα κάνει την κλασική σαλάτα λάχανο καρότο ακόμα πιο θρεπτική? Το σέσκουλο. Ψιλόκοψε το μέσα και η περιεκτικότητα της σαλάτας σε βήτα καροτένιο θα αυξηθεί κατακόρυφα, προσφέροντάς σου τη μέγιστη αντιοξειδωτική προστασία. Δεν θέλει κόπο, θέλει σέσκουλο.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μημίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και επαναρισμένα μέρη κοτόπουλου, 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλά από μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 14,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο... Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
7: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
8: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
9: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
10: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
10: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
9: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: Η ώρα είναι 9.

Έτσι. Οι καλύτεροι DJs στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω. Energy 94,2. 94,2. Οι DJs του Energy 94,2 έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δυναμώστε! Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ! Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση!

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
1: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
8: Επιμένουμε.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
8: Υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
8: Ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
9: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Energy Non-Stop Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μι, μι, μιξ. Παίζει μόνο επιτυχίες.

Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop Mix Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα Spy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενουσίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
7: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
8: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
9: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Real FM. Η ώρα είναι 10.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στον ανακριτή καλούνται να δώσουν εξηγήσεις τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Στο μεταξύ νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλεμπος Λικούδης δήλωσε ότι έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του επί μια μισή ώρα μέχρι την έλευση του ΕΚΑΒ και ότι η συσκευή πλάσμα λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Παράλληλα, ζήτησε την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσης, η αυτοψία έδειξε ότι έγινε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων και καθαρισμού του χώρου, ενώ διενεργείται και φορολογική έρευνα από κλιμάκιο της ΑΔΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις καθώς είχε δηλώσει αδιαθεσία. Εκεί, οι συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο, αφού όπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο Περιστέρι. Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Αναστέλει τη λειτουργία του πετρελαιοαγωγού East West η Σαουδική Αραβία έπειτα από επίθεση drones. Ο αγωγός αποτελεί σημαντική ανεργειακή αρτηρία με εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα που παρακάμπτει τα στενά του ορμούς. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου σήμερα θα πραγματοποιήσει περιοδία σε έργα υποδομής και ακολούθως θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του νησιού. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Στη Γαλλία, 44 είναι οι τραυματίες από τον εκτροχιασμό επιβατικού σειρμού, ανάμεσά τους 18χρονοι, η οποία νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Με 89-87 ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα στην πρεμιέρα του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που γίνεται στη Λευκοσία. Αύριο στον τελικό θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελαβίβ που κέρδισε με 92-87 τον Άρη. Σε τουρνουά στη Ρόδο ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 78-56 τη ΑΕΚ. Στις 6 το απόγευμα οι πράσινοι θα αναμετρηθούν με την Σπάρτα Ξουμπότιτσα από τη Σερβία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Έθριος με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε στο Real FM.
1: Καλό πρωινό. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος μετά από 2,5 μήνες και πάλι κοντά μας. Καλώς ήρθες.
1: Ήρθαμε, Νίκο. Ήρθαμε φορτσάτη.
0: Ήρθες φορτσάτος, εμείς είμαστε εδώ. Ήμασταν εδώ.
1: Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Καλή σεζόν, Νίκο μου. Καλή
1: τι
0: σεζόν.
1: Να κάνουμε, Ριτζάκι, άκουσε, μην με ναι. Πας. Τώρα με άκουμε, με πας εμένα τρέχοντας.
0: Τρέχοντας, σας ευχαριστώ. Τρέχοντας.
1: Θα έρθουν οι μηνύσεις σύννεφο, ε.
0: Ναι,
1: και εγώ θα κάνω μήνυση.
0: Καλά. Θα την πάρεις πίσω,
1: δεν την παίρνω εγώ πίσω.
0: Θα την πάρεις πίσω, καρδουλάκι μου. Έλα.
1: Ήρθαμε όμως, επιστρέψαμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτόν τον εξαιρετικό τραγουδιστή και τον εξαιρετικό άνθρωπο. Ήταν πολύ καλό παιδί ο Γιώργος Μαζονάκης. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έπρεπε να φύγει έτσι άδικα.
0: Ναι, και είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για το θάνατό του. Φαίνεται ότι βρίσκονται πολλά στοιχεία. Άλλα λέμε, άλλα λέγανε, άλλα ήταν. Η κατάσταση θα αποδειχθεί έτσι κι αλλιώς. Είναι και οι τοξικολογικές που πρέπει να γίνουν. Οι μαρτυρίες που υπάρχουν. Άλλα λένε γιατροί, άλλα δείχνουν τα βίντεο.
1: Εγώ διαβάζω τη διασώστρια τώρα που τους καίει. Καίει τους δύο γιατρούς. Τι λέει η διασώστρια του ΕΚΑΒ? Ότι όταν πήγε στο σημείο, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αποφάσισαν να εντοπίσουν το ΕΚΑΒ, ήταν ήδη πολύ αργά.
0: Ναι, το είπε και.
1: Είδε έναν άνθρωπο ανάσκελα σε ένα κρεβάτι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος προφανώς δεν είχε αναπνοή και σφιγμό.
0: Το είπε και ο δικηγόρος του, ότι ήταν επί 42 λεπτά μέσα. Είχε ήδη ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση. Είχε ξεκινήσει ο δικηγόρος της οικογένειας. Είχε ξεκινήσει ήδη η πλασμαφαίρεση. Και μετά κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Έκαναν δικές τους προσπάθειες με κάρπα και μάλιστα νομίζω ότι έκαναν και κάποια ένεση. Και μετά κάλεσαν το ΕΚΑ. Θεωρητικά ο άνθρωπος ήταν νεκρός ήδη από εκεί.
1: Εγώ ξέρω ένα πράγμα, Ρίτσα. Ότι όταν κάποιος άνθρωπος δεν είναι καλά, ειδοποιείς αμέσως το ΕΚΑ. Και όταν δεν έχεις τα μέσα και ξέρεις ότι δεν έχεις τα μέσα για να κάνεις είτε ανάνυψη να τον βοηθήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν περιμένεις.
0: Έτσι αλλιώς βέβαια και αυτοί οι δύο θεωρητικά είναι γιατροί, ε. Είσαι ναι. Σε δύο γιατρούς μέσα.
1: Ναι, αλλά κοίταγαν το AI, λέει.
0: Ναι. Απλά σου λέω ότι.
1: Άμα είσαι γιατρός, δεν κοιτάς το AI να κάνεις ανάνυψη.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι είσαι σε δύο γιατρούς.
1: Yes.
0: Σου έχει συμβεί κάτι, αλλά είσαι σε δύο γιατρούς.
1: Η ουσία είναι το κατηγορητήριο είναι πολύ βαρύ και αναμένεται να γίνει ακόμη βαρύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Ανάλογα με το πώς πάνε τα στοιχεία. Και θα τα δούμε όλα αυτά βεβαίως. Τι θα δείξουν και οι εξετάσεις, αλλά πολύ περισσότερο και ο ιατροδικαστής. Τι άλλο έχει να προσφέρει σε αυτή την υπόθεση. Εμείς να πούμε καλό παράδεισο στο Γιώργο το Μαζονάκη.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε τις επόμενες 2 ώρες. Αν θέλετε, μπορείτε να καλέσετε στο 211-200-8200. Εκεί θα ακούσετε την Εύβου Γιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε mail στο papakirialfm.gr. Την παραγωγή, τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Μπανανού. Στον ήχο μαζί μας, η Μαρία Ψάλτη.

0: Ήρθε και μου ανέβασε τη θερμοκρασία.
1: Να σου πω, σαν και πού ακόμα.
0: Μου ανέβασε
1: να σε ρωτήσω κάτι. Πώς έφυγε από τις Σέρρες ο άλλος ο κρατούμενος?
0: Έφυγε.
1: Τι έφυγε?
0: Φεύγουν.
1: Βρε, έφυγε, αλλά γιατί έφυγε? Οι συνεργοί του, λέει, έφτασαν με ένα όχημα, κυρίες και κύριοι, απέδρασε ένας από τις Σέρρες.
0: Από το νοσοκομείο?
1: Ναι. Πήγανε, λέει, με ένα όχημα οι συνεργοί του που έμοιαζε με αστυνομικό.
0: Ναι.
1: Και τον άρπαξαν κατά τη μεταγωγή του.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο να ξέρεις και για ταινία.
0: Θα το σκεφτούμε, ωραίο, Νίκο, θα το σκεφτούμε και θα το κάνουμε πραγματικότητα.
1: Πλησίασαν, λέει, το μεταγωγικό με δύο αυτοκίνητα που έφεραν φάρους. Απείλησαν τους συνοδούς με όπλα και πήραν τον 41χρονο Αλβανό και τον βοήθησαν να αποδράσει. Βεβαίως, άρπαξαν και ένα όπλο σοφρονιστικού και φύγανε. Τώρα τους κυνηγάνε.
0: Καλά, να τους βρουν, το θέμα είναι έτσι.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, όλα καλά.
1: Εκάκουνα.
0: Άρχισε πάλι τα όλα.
1: Όταν
0: καλά,
1: σε απειλεί τώρα με όπλο και εσύ, τον αφήνεις να φύγει.
0: Α,
1: τι να κάνω, και εγώ να ήμουν αστυνομικός.
0: Μου ανεβάζει το θερμοκρασία.
1: Μα τι να σου πω τώρα κι εγώ.
0: Από νωρίς.
1: Μπράβο και μπράβο στι αίρε.
0: Και μπράβο στι αίρε.
1: Να σου πω κάτι, η Αμάλα Λαμουντίλ Κλούνεϊ.
0: Ναι.
1: Γιατί πήγε στον πρόεδρο, στον κύριο Τασούλα?
0: Ναι, τον είδα.
1: Είχε να τον δει, λέει, καιρό.
0: Έχει καιρό είχε να τον δει.
1: Πήγε, τον συνάντησε για τα γλυπτά. Λέει, ελπίζω να ξανάρθω, να έχουν γυρίσει τα γλυπτά.
0: Νομίζω, κοίταξε, ηγείται μια τέτοια εκστρατεία η Αμάλα Λαμουντίλ.
1: Βεβαίως.
0: Από την αρχή, έτσι κι αλλιώς.
1: Και ο πρόεδρος εκεί την καλοδέχτηκε. Ελπίζω, λέει.
0: Για τη σφύρα, Νίκο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, είναι φίλοι.
0: Ναι, γνωρίζονται.
1: Φίλοι, καταλαβαίνεις τώρα, ναι, από παλιά.
0: Ναι.
1: Εσύ γιατί δεν πας στον πρόεδρο? Η Αμάλα Λαμουντίν πάει. Εσύ δεν έχεις πάει.
0: Εμένα τι να με κάνει ο πρόεδρος?
1: Να πεις μια καλημέρα.
0: Από τι, ρε Νίκο?
1: Να πεις κάτι.
0: Το προεδρικό και να πω μέσα καλημέρα και από μένα, ρε παιδιά.
1: Να πεις δύο ειδήσεις σε τίτλους, ρε Ριτσάκη. Πες κάτι. Πες στον πρόεδρο.
0: Εκεί θα φτάσω, Νίκο. Να πηγαίνω από πόρτα σε πόρτα.
1: Από
0: πόρτα σε πόρτα.
1: Θα αρχίσουν οι αγωγές, στο λέω, τα εξώδικα.
0: Σε ειδήσεις ή να σας τις πω.
1: Θα αρχίσουν τα εξώδικα. Άσε με να μιλάω.
0: Καλά.
1: Καλά, μας έχει τρελάνει και ο κύριος Χρυσοχοΐρης τώρα που τον εκτιμούμε και τον αγαπούμε. Διότι πέφτουν βροχή κλεί στο κέντρο της Αθήνας. 500 οδηγοί πιάστηκαν, λέει, μέσα σε μία μέρα. Πρόσεξε. Όταν πατήσεις την άσπρη γραμμή στο φανάρι,
0: το ξέρω,
1: θεωρεί
0: το ξέρω
1: ότι περνάς κόκκινο.
0: Το ξέρω.
1: Δεν είναι έτσι όμως.
0: Το ξέρω.
1: Μην τρελαθούμε στις κλήσεις.
0: Κοίταξε,
1: τώρα.
0: Σε αυτό το θέμα με τις κλήσεις έχεις δίκιο, αλλά βλέπω εδώ στην Καθημερινή ότι τα αλκοτέστ, 1 εκατομμύριο αλκοτέστ, έκοψαν το ποτό στους οδηγούς μόλις το 0,8% πάνω από το όριο στους ελέγχους της τροχέας.
1: Άλλο αυτό.
0: Δηλαδή αυτό το κομμάτι,
1: ναι,
0: του αλκοτέστ έπιασε τόπο.
1: Άλλο
0: αλήθεια
1: αυτό. Αλλά τώρα μου πατάω στην άσπρη γραμμή.
0: Μην πατάς, Νίκο.
1: Ρε παιδί μου τώρα, εντάξει. Μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Εγώ που βλέπω το πορτοκαλί και σταματάω. Και πατάω,
1: ναι,
0: πάντα στην άσπρη γραμμή. Πρέπει να έχω 4 κλήσεις την ώρα.
1: Λοιπόν. Ο Ανδρουλάκης τι λέει?
0: Τι
1: γιατί
0: λέει, λοιπόν,
1: λυκοφιλίες Μητσοτάκη Τσίπρα? Έτσι είπε πάνω, έμαθα.
0: Ναι, δεν το έμαθε. Το λέει πολλές μέρες. Είναι γι' αυτό που έχει πει ο κ. Σιακαντάρης. Γι' αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ότι θεωρούν ότι υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Καλά, θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εχθές βρίσκεται ήδη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα μιλήσουμε και με τώρα από Γιατζάκη στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή νομίζω κάνει βόλτα στα περίπτερα αυτή την ώρα. Έχει την ομιλία του και αύριο έχει τη συνέντευξη τύπου. Θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του, θα παρουσιάσει τους αξονές του. Τα λεφτά, τα χρήματα που θα βρεθούν, πώς, τι, γιατί.
1: Ναι. Αλλά υπάρχουν και στελέχη του Πασόκ που λένε ότι αν η χώρα δεν πάει καλά, ρε παιδί μου.
0: Ναι, Νίκο.
1: Δεν αποκλείεται κάτι, ξέρω εγώ.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Μήπως συνεργαστώ.
0: Δεν είναι. Το Πασόκ είναι το μοναδικό κόμμα που συνεδριακά έχει αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με την
1: Ελλάδα.
0: Καλά,
1: στα συνεδριακά. Συνεδριακά αποφασίζουμε όλοι.
0: Δεν υπάρχει συνεδριακή απόφαση.
1: Αλλάζει άμα η χώρα είναι σε κρίση. Δεν είναι ανώτερη η συνεδριακή απόφαση από τη χώρα. Άμα η χώρα κάτι δεν πάει καλά.
0: Άμα δεν πάει καλά, ναι, το βλέπουμε. Αλλά σου λέω ότι είναι το μοναδικό κόμμα που συνεδριακά έχει αποφασίσει. Έχει πει όχι στη συνεργασία.
1: Άμα δεν πάει καλά, φαίνεται. Πώς τώρα είναι, από την κρίση του Προέδρου. Άμα πάει καλά ή δεν πάει καλά η χώρα.
0: Ξεκινάς τώρα το πανηγύρι.
1: Ναι, ρε παιδί, δηλαδή, αν ήμουν εγώ Ανδρουλάκη.
0: Δεν είσαι.
1: Λέω, ρε παιδί μου. Και έκρινα ότι οι παραβιάσεις στο Αιγαίο συνιστούν κρίση. Θα μπορούσα να συνεργαστώ.
0: Όχι, ναι.
1: Θέλω να πω ότι αυτά λιγάκι τα δεν είναι σε μαρμαρό. Το πώς θα συνεργαστώ και πότε.
0: Έχει σημασία όμως μια συνεδριακή απόφαση. Συμφωνείς?
1: Ναι, αλλά πάνω απ' όλα η χώρα.
0: Πάνω απ' όλα. Όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή θα το
1: έχεις
0: δούμε.
1: Έχεις δει συνεργασίες τέτοιες τώρα?
0: Έχω δει. Λοιπόν. Έχω δει.
1: Ναι. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Καραγευρέκη.
0: Πες το όνομα εσύ.
1: Καλή σεζόν.
0: Ναι, πες το όνομα.
1: Φίλος και αδερφός. Εσύ τι περιμένεις για τον Ανδρουλάκη να πει ρε Σιρίτσα? Δηλαδή εγώ περιμένω.
0: Έχει παρουσιάσει ένα πρόγραμμα.
1: Πολύ θυμάσαι, καλό.
0: Το περσινό της Θεσσαλονίκης. Το είχαμε παρουσιάσει,
1: ναι,
0: και εμείς εδώ,
1: ναι.
0: Είχε αναλύσει τα χρήματα, το πού, πώς, ποιες προτάσεις έχει για την 13η, για αυτά, για τη φορολογία, για την πρώτη κατοικία. Έχει μια πολύ μεγάλη,
1: έχει
0: μια πολύ μεγάλη, ναι, πρόταση. Να τα ακούσουμε ρε Σινικό.
1: Ναι, αλλά τώρα εδώ δεν μπορούμε να πάμε και να λέμε τις προτάσεις μου τις πήρε ο Μητσοτάκης. Να λέει ο Μητσοτάκης. Μας κλέψανε τις δικές μας προτάσεις του Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το Πασόκ είπε σε 80% μας τις πήρε η Ελλάδα.
1: Λέω γενικά, γενικά. Ναι, ναι, ναι. Έτσι δεν πάμε. Δεν είναι κακό να υπάρχουν οι κοινές απόψεις και μέτρα.
0: Όχι, αλλά
1: δεν το καταλαβαίνω.
0: Μετά τις κοινές απόψεις υπάρχει και το κοινός βηματισμός.
1: Μα γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Ότι εδώ λιγάκι μπορεί να το μαγειρέψω εγώ λιγάκι. Και να σου πω, εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε διάθεσή τους άμα θέλουν να.
0: Άμα σε χρειαστούμε, πρώτο πρώτο, ναι, θα σε φέρουμε.
1: Είπαν, θα με καλέσει ο κύριος Κατρίνης.
0: Ναι, ναι, θα σε καλέσει.
1: Είχαμε και την 11η Σεπτεμβρίου βεβαίως χθες, η επέτειος αυτής της μεγάλης, του μεγάλου θρήνου εγώ θα έλεγα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είναι ξεχαστή.
1: Και που άλλαξαν τον κόσμο έτσι.
0: Άλλαξε, ναι. Τις διεθνείς σχέσεις, τις παγκόσμιες ισορροπίες.
1: Εδώ δεν εμπιστευόταν ένας τον άλλον μετά. Αυτός ο μανμάνιο δήμαρχος, γιατί γέλαγε όταν ανακοίνωναν τα ονόματα, τον έχει πιάσει κάμερα που γελάει ο δήμαρχος. Τέλος πάντων. Κάτι θα του είπαν και θα γέλασε.
0: Τώρα ξέρεις, αυτό είναι η στιγμή που σε πιάνει η κάμερα.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι και η είδηση για έναν δημοσιογράφο.
0: Μη μου το κάνεις.
1: Όταν γελάς.
0: Πέσε κατά πάνω στην είδηση, Νίκο.
1: Μα είμαι πάνω κατά πάνω.
0: Ναι, πάνω.
1: Γι' αυτό σε άφησα εγώ εδώ δύο μήνες. Για να ανανεωθώ.
0: Λοιπόν, έχει στείλει ο Γιώργος Λιγκουρέτζος και λέει.
1: Αδρεφός.
0: Η φιλία με τον κύριο Τασούλα προέκυψε όταν ως υπουργός πολιτισμού το 2014,
1: ναι,
0: της είχε αναθέσει το νομικό
1: γραφείο
0: που εργαζόταν τη γνωμάτευση για να πάρουμε τα γλυπτά.
1: Σωστό.
0: Και έτσι ήταν.
1: Καλημέρα στον συνάδελφο.
0: Καλημέρα Γιώργο.
1: Γεια σου ρε Τζόρτζ. Καλά και τέτοια ζέση είχε μετά η κυρία Κλούρη.
0: Ναι, έχει ζέση, έχει ζέση. Καλημέρα και στη Βίκη Μαζανίτη. Γεια σου Βικούλα. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας τον κύριο Θανάση Κοντογεώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, για όσα έχουμε πολιτικά. Και είναι πολλά τα πολιτικά και πολλές οι εξελίξεις και αυτά που ο κύριος Μαρινάκης εχθές για το επίδομα ανεργίας και που προκάλεσαν και μια αντιδράσει.
1: Και τα πολιτικά και τα,
0: ναι,
1: οικονομικά,
0: ναι,
1: και
0: έχουμε
1: τα
0: πολλά να πούμε.
1: Εθνικά. Εδώ λέμε. Πού διαβάζαμε, ότι απαγορεύουν τα ντρόουν, λέει, πάνω από το Αιγαίο.
0: Στα νέα είναι το πρώτο σελίδο των νέων. Σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις ντρόουν. Αποκάλυψη των νέων.
1: Ναι.
0: Μπαράζ από Νότα με εξέδωση Αθήνα με διάρκεια μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Ενεργοποιείται το πρωτοφανές δίκτυο προσωρινών απαγορεύσεων στην περιοχή FIR.
1: Ορίστε. Άρα, ντρόουν το οποίο θα μπαίνει θα καταρρύπτεται. Αυτό είναι η ερώτηση.
0: Αχάστε,
1: και στην Αλεξανδρούπολη
0: που
1: μπήκε ντρόουν.
0: Πάντα τη δημοσιογραφία παρακάτω.
1: Μα την πάω, γιατί μπήκε στην Αλεξανδρούπολη και το διώξαμε πίσω, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το αναχαιτήσαμε, δεν το ρίξαμε.
0: Ναι. Καλημέρα και στο Μάνο Νιφλή. Τι να κάνω, Μάνο.
1: Γεια σου, Μάνο. Ο Μάνος σου στέλνω μήνυμα, δεν απαντάει.
0: Δεν απαντάει.
1: Δεν ξέρω γιατί. Θα τον βουτήξω και αυτόν μετά.
0: Ναι, μην
1: δεν απαντάει.
0: Είσαι πολύ. Επέστρεψε γεμάτο μαχητικότητα.
1: Ήρθα, γίνει χαμό φέτο.
0: Ζωντάνια, ζωντάνια και δημοσιογραφικό κριτήριο.
1: Φέτο θα γίνει χαμό. Όχι, δημοσιογραφικό κριτήριο, όχι. Αλλά με ζωντάνια, ναι. 37 λοδαποί πιάστηκαν σε Λέμβο. Οι άνθρωποι του έσωσαν 47 ναυτικά μίλια των καλών λιμένων. Τώρα όσο έχει καλό καιρό θα έχουμε τέτοια θέματα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω.
0: Ρώταμε,
1: είσαι
0: λοιπόν
1: η Αμάλ Κλούνι Αλαμουντίν. Αυτό που σκέφτεσαι μόλις έρθει στην Ελλάδα θα επιμείνω. Είναι Παναγία μου να δω τον Τασούλα. Να πάω να δω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Δεν είναι σημικό, δεν είναι.
1: Βέβαια είναι και θεσμικό.
0: Είναι θεσμικό, έχει έρθει για κάποιο λόγο.
1: Την UNESCO.
0: Είναι. Αν ήμουν η Αμάλ Αλαμουντίν
1: Γιατί
0: Κλούνι.
1: Γιατί αν ήμουν η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνι.
0: Ναι. Δεν θα είσαι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, Νίκο. Θα πήγαινε πού.
1: Θα πήγαινε για να.
0: Να σου λέει ο Κλουνέι.
1: Ναι.
0: Άσε, ρε,
1: γιατί δεν κατάλαβα. Α, θα αρχίσουν εδώ τα εξώδικα σε λίγο. Δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει.
1: Γιάννη. Δεν μπορώ να είμαι εγώ Κλούνι. Κλούνι, τύπου Κλούνι.
0: Τύπου Κλούνι.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τύπου Κλούνι. Πού τύπου Κλούνι.
1: Τύπου ρε Σιρίτσα. Ρε Παναγία μου. Με έχεις δει εμένα με φωτογραφία φτιαγμένη στο Facebook, στο Instagram. Εκεί που τις αλλάζετε, που τις φτιάχνετε κι εσείς. Τις ξέρετε τις τεχνικές.
0: Όχι εγώ.
1: Με έχεις δει. Όχι εσύ.
0: Ο Παπαδάκης τα κάνει αυτά. Ο Σπύρος ο Παπαδάκης, όχι εγώ.
1: Ο Σπύρος, αδερφός, καλημέρα. Κατά τα άλλα, οι βενζίνες είδες, 2.13, 2.12, 2.15, 2.20.
0: Και τι, πόσα πάει,
1: δεν τελειώνει. Ναι, άμα δεν τελειώσει.
0: Γιατί εγώ κάνω 50 χιλιόμετρα την ημέρα.
1: Ναι, έτσι θα πάμε.
0: Α, έτσι θα πάμε.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Μπράβο. Και τα τρόφιμα τώρα, αυτά τα 1.700 και τα σχολικά που έχουν μείνει σε ίδιες τιμές έχουν μειωθεί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό.
0: Εννοείς ότι...
1: Άμα πάει 120 δολάρια το βαρέλι και κάνω εισαγωγές εγώ με 30% πάνω, θα αφήσω το ίδιο, δεν ξέρω. Θα δούμε.
0: Για τα καύσιμα θα γίνει κάτι?
1: Για το πετρέλαιο θέρμανση σίγουρα θα γίνει κάτι, αυτό ξέρω. Για την Αγγλία σίγουρα θα παραμείνει το πετρέλαιο, δηλαδή η επιδότηση στην Αγγλία, δεν ξέρω αν θα αυξηθεί. Αλλά δεν είναι δουλειά αυτή. Από τα 102 δολάρια το βαρέλι πήγε 110 μέσα σε 3 μέρες. Δεν είναι δουλειά αυτή.
0: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνεται και θα βάζουμε νερό στο αυτοκίνητο στη συνέχεια.
1: Θα πηγαίνουμε, δεν ξέρω πώς θα πηγαίνουμε στις δουλειές. Πρόβλημα μεγάλο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτά είναι τα προβλήματα για τον κόσμο.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και δεν ξέρω αν υπάρχει λύση.
1: 1,90 το πετρέλαιο θέρμανσης από ένα 10 που ξεκίνησε πέρσι. Δεν θα βάλει κανένα. Θα ψοφήσουμε στο κρύο. Δεν πρόκειται άνθρωπο.
0: Καλά, νομίζω ότι δεν βάζουν έτσι κι αλλιώς.
1: Μα και οι επιδοτήσεις που υπάρχουν.
0: Οι τιμές είναι τέτοιες που τους αποτρέπουν.
1: Ναι. Τρελαθώ.
0: Και οι επιδοτήσεις δεν ξέρω. Βέβαια, τι θα κάνει η Βόρεια Ελλάδα.
1: Στα βόρεια έχουν ξεκινήσει το βράδυ.
0: Ναι. Εντάξει, αλλάζει η θερμοκρασία στα βόρεια.
1: Βέβαια.
0: Λέει ο Σπύρος, ναι. Όχι ο Σπύρος, ο Σπύρος ο οδηγός ταξί.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Αν πατάμε την άσπρη γραμμή, είναι σαν να παραβιάζουμε το κόκκινο.
1: Μα γι' αυτό λέω, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι και τόσο πια.
0: Γι' αυτό το λέει, για ποιο λόγο γίνεται.
1: Ναι, όχι, το ξέρω.
0: Παραβίαση κόκκινου. Παιδί, καλημέρα, Σπύρο.
1: Το ξέρω, γεια σου, ρε Σπύρο. Απλά όταν βλέπει τη φωτογραφία η τροχέα, ένας να πει δεν πέρασες με κόκκινο, δεν σου στέλνω κλίση, δεν πέρασες ρε παιδί μου, εντάξει, πάτησες.
0: Ναι, εγώ πατάω πάρα πολύ πάντω.
1: Μα και εγώ.
0: Γιατί βλέπω το πορτοκαλί και σταματάω από μακριά.
1: Άκου εσένα τώρα για αρχή, θα σου πάρω ένα χαλί με άρωμα Ιαπωνίας. Το διάβασα πριν, λέει μειώνει το άγχος. Είναι ένα χαλί που κάθεσαι πάνω και έχει αρώματα από την Ιαπωνία. Και κάθεσαι ζεν. Κάθεσαι τώρα πάνω στο χαλί.
0: Και τι θα κουβαλάω το χαλί μου που πηγαίνω?
1: Ναι, δεν είναι με μικρό.
0: Θα βάλω στην τσάντα μου και θα πάρω ένα χαλί.
1: Ναι, πόσοι μουσουλμάνοι προσεύχονται, μικρό, δεν είναι μεγάλο. Στο πάρω εγώ μικρό να είναι. Θα κάθεσαι και θα κάθεσαι έτσι. Πώς το λένε αυτό, θα κάθεσαι.
0: Ναι.
1: Και λέει ηρεμείς από το άγχος και αυτά.
0: Φεύγει το στρες.
1: Έτσι λένε.
0: Γιατί εγώ μόνο ανάσεις κάνω. Α, θέλει και άλλη
1: δουλειά. Όχι, θέλει χαλί με άρωμα από την Ιαπωνία.
0: Α, μάλιστα.
1: Τώρα το διάβασα. Ποιο είναι το άρωμα της Ιαπωνίας?
0: Το κόστος το ξέρεις, όχι, δεν σε ενδιαφέρει.
1: Όσο και να κάνει, θα στο πάρω, κοριτσάκι.
0: Πολύ χρήμα παίζει στην αγορά. Πολύ χρήμα παίζει στην αγορά.
1: Πέθανε και η πριγκίπισσα Άστριντ της Νορβηγίας.
0: Δύο μέρες μετά.
1: Δύο μέρες μετά τον βασιλιά, τον αδερφό της. Πέθανε 94 χρονών, βέβαια.
0: Ναι,
1: η γυναίκα.
0: Δεν ήταν, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ξέρεις το βασιλικό ρεπορτάζ.
2: Energy 94,2.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός. Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-439121.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Hey, hey. Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει. Και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
9: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
3: Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Εξηγήσεις στον ανακριτή καλούνται να δώσουν τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολονάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του έμεινε στο ιατρείο, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λικούδης. Ζήτησε από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου κατά τη μεταφορά του από τις φυλακές Νικρήτας στο νοσοκομείο. νοσοκομείο Σερών. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του και των υπόλοιπων δραστών. Περισσότερα στο real.gr. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο Περιστέρι. Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Η Σαουδική Αραβία κλείνει τον αγωγό East West μετά την επίθεση με drones. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 24 στα Ιωάννινα και 28 στην Κέρκυρα.
6: Midea.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από τα Ακτέλειωσίων έως Νέα Ιωνία, στην έξοδο της Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκά έως παραλίας Προπύργου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Ροκάκοστάλο.
0: Έως τις 12 θα πάμε έτσι και καλύτερα, υποθέτω. Όχι έτσι. Καλύτερα λίγο. Συγγνώμη, αυτοί οι γιατροί έξυπνοι πήγαν να διαγράψουν από τη μνήμη πότε ξεκίνησαν και τι έκαναν.
1: Τη φωτογραφία διέγραψα.
0: Ναι, τι διέγραψα, αφού τα στοιχεία μένουν, ναι. Τα βρήκα.
1: Όταν κάθισε στην καρέκλα για να ξεκινήσει τη διαδικασία, τον φωτογράφησε.
0: Ναι, αυτό ναι.
1: Λοιπόν, να παρουσιάσουμε τον καλεσμένο μας ή όχι.
0: Ναι. Βεβαίως.
1: Λοιπόν, έχουμε εδώ στο στούντιο του Real FM τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, και τον ευχαριστούμε πολύ που ήρθε εδώ. Καλημέρα σας, καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο.
2: Ναι, καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο.
0: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Νομίζω όμως, κύριε Μπιζόλη, τώρα θα το πω γιατί τον βλέπω από το πλάι, τώρα εδώ που κάθομαι, τον αδικείται λίγο σχέση με τον Κλούνι. Δηλαδή αυτή η κρότα, εδώ πέρα η κρότα, αυτή το μαλλί, κάτι φέρνει.
0: Εδώ, εδώ σκροτάφους φέρνει.
1: Μα πού να βρω την κουκκίνα να ψάξω.
2: Επειδή άκουγα την εισαγωγή, νομίζω είστε λίγο άδικοι με τον κύριο Ρογκάκο.
1: Ένα ρίξο.
0: Πείτε τον κύριο Υπουργέ.
2: Όπως τον βλέπω από εδώ.
0: Όπως βλέπω τους σκροτάφους μόνο, όλο το άλλο. Μπράβο, κύριε Υπουργέ, τα βλέπεις ότι έχω στήριξη.
1: Τι να πω τώρα, εντάξει, κάτι δεν βλέπω εγώ. Κάτι χάνω.
0: Τους σκροτάφους.
1: Βλέπω το υπόλοιπο.
2: Νομίζω μίλησε πολύ θετικά για την Αμάλα και αυτό γέννησε αντιδράσεις.
1: Ναι, έτσι, ναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτό είναι, αυτό είναι.
0: Πάντως καλά είναι αυτά, ρε παιδί μου, που καλά γίνονται. Είναι. Και η Αμάλα έχει δώσει και αυτόν αγώνα της ως νομική συμπαραστάτης, έτσι.
1: Ναι, ναι, έχει
0: δώσει. Της Ελλάδας. Και αυτό που είπε είναι να έρθουν τα γλυπτά επί της ουσίας, όταν ξανάρθουν να είναι εδώ.
1: Καλά, το λέμε και εμείς. Παρακάτω να πάμε, παρακάτω, παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω τώρα, να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσω εγώ με την ερώτηση που μου έκανε να την κάνω εγώ στον Υπουργό.
1: Ναι, κάντε.
0: Λοιπόν, λένε, λέει η κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, ότι τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Τσίπρας είναι 40 δις. Και έρχεται τώρα ο κ. Κουτεντάκης και άλλοι από την Ελλάς και λένε όχι, δεν είναι τόσο. Είναι λιγότερα τα λεφτά αυτά. Είναι 30 δις, ξέρω εγώ, 25-30 δις τετραετία.
1: Όταν παρουσιάστηκε το πρόγραμμα ήταν 7,5, ναι. Έτσι, 7,5 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εμείς λέγαμε 7,5 δις, λέγαμε το χρόνο.
1: Μπράβο.
0: Και ερχόντουσαν και μας λέγανε και εμένα μου είπαν. Όχι, λέει είναι την τετραετία. Λέω, παιδιά, δεν βγαίνει τετραετία, είναι το χρόνο. Ναι. Ας τα 13. Τα 30 που θα τα βρούμε, εγώ το λέω δεν είναι 40. Θεωρείτε ότι είναι εύκολο να βρεθούν, κύριε Υπουργέ, τα 30 δις τετραετία?
1: Θεωρείτε δεδομένο εσύ ότι είναι 40?
0: 30 λέω, που είπε ο κ. Κουτεντάκης, λέω, ναι. Τώρα, είναι, υπάρχουν τα λεφτά?
2: Τώρα, να πούμε ότι αυτό δεν πήγε και πολύ καλά. Εντάξει, νομίζω χάθηκε λίγο η μπάλα στην πορεία, γιατί πέρα από αυτά τα κρέα που ακούσαμε για τις σειρίδες, για την παγκόσμια βάση δεδομένων, εχθές ακούσαμε ότι τελικά 1% δεν θα πληρώνουν άλλους φόρους οι υπερπλούσιοι. Στο 1% θα μαζευτούν όλοι οι πόροι. Νομίζω ότι.
1: Μόλις ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο, ναι, έτσι. Να έχει εικόνα κάποιος.
2: Γενικότερα έχει δημιουργηθεί μια σύγχυση, το οποίο εγώ πέραν. Γιατί εκδώσαμε και μια ανακοίνωση πριν λίγο, πέραν της πολιτικής εξαπάτησης. Εγώ θα το πάω και λίγο πιο ήπια, αν θέλετε. Μας έλεγε ο κύριος Τσίπρας ότι εγώ παλιότερα, κοιτάξτε, δεν πολύ ήξερα τι έκανα και αυτά. Στου κασίδι λίγο το κεφάλι. Okay, τώρα όμως ξέρω και τι κάνω και πώς θα το κάνω. Και το επαναλάμβανε και με ένα στόμφο και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό τουλάχιστον νομίζω αποδεικνύει ότι υπάρχει μια προχειρότητα. Μια προχειρότητα γιατί αφενός στα μέτρα τα οποία ο ίδιος ανακοίνωσε, μετά ήρθε το Οικονομικό Επιτελείο και είπε κάτι άλλο. Αυτό το οποίο αναφέρετε εσείς για τα 7,5 εκατομμύρια, που τελικά είναι 30 εκατομμύρια. Και βέβαια,
1: ναι.
2: Δισεκατομμύρια, συγγνώμη, και τελικά η κοστολόγηση που έχει κάνει και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που δείχνει ότι είναι πολύ παραπάνω. Πόροι οι οποίοι βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν. Γιατί και εμείς δεν τα έχουμε κρυμμένα σε ένα σεντούκι, δεν τα κρατάμε στην άκρη. Αυτά τα οποία μπορούμε να δώσουμε μέχρι εκεί. Προσπαθήσαμε, και αυτή είναι γενικότερα η στόχευσή μας, σε όσο το δυνατόν περισσότερους, όσο δυνατόν περισσότερα. Είτε όχι όμως πράγματα που δεν μπορούμε.
1: Θα εξαντλήσει το δημοσιονομικό χώρο, έτσι θα κερδίσει τα χρήματα. Και επανέλαβε ότι το πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς θα κατατεθεί στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για Κοστολόγηση. Δηλαδή, δεν θα το δει και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο πόσο είναι αυτό το πρόγραμμα.
2: Ποιο πρόγραμμα όμως τελικά? Αυτό που ανακοίνωσε αρχικά ο κ. Τσίπρας, αυτό το οποίο έδωσαν ως non-paper, αυτό που είπε ο κ. Κουτεντάκης. Θέλω να πω ότι εδώ πέρα νομίζω όλοι καταλαβαίνουν τι έχει συμβεί. Και αν μη τι άλλο, λέω και πάλι ότι αυτό δεν δείχνει ετοιμότητα για έναν άνθρωπο που κυβέρνησε και έχει ένα έλλειμμα αξιοπιστίας. Μην γελιόμαστε, να εμπιστευτεί πάλι ο κόσμος ότι αυτά που λέει αφενός θα τα κάνει και αν μπορεί να τα κάνει. Και μην ξεχνάτε ότι αυτό που είπε, ότι εγώ θα εξαντλήσω τον δημοσιονομικό χώρο, ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός που παρουσιάστηκε τον Πρωθυπουργό. 2,2 δις. Αν έχει για αυτά ο κ. Τσίπρας να πει ότι κοίτα, εγώ θα τα έδινα διαφορετικά, που δεν μας έχει πει βέβαια πώς θα παράγεται ανάπτυξη στη χώρα, αλλά έστω πώς θα τα κατανέμει καλύτερα. Θα μπορούσε να πει, κοιτάξτε παιδιά, 2,2 δις λέτε, εγώ θα έκανα έτσι, αυτά, με αυτά τα 2,2 δις. Ούτε αυτό έγινε. Παρουσιάζει μια πραγματικότητα η οποία δεν υπάρχει.
0: Μήπως και εσείς, κύριε Υπουργέ, δίνετε λιγότερα από ό,τι μπορούμε? Δηλαδή, θέλω να πω, μήπως κρατάει καβάντζα, να το πω έτσι τώρα απλά, ο Πρωθυπουργός, και θα μπορούσε να δώσει έστω και λίγο παραπάνω και δεν το δίνει? Σου λέει, μην τύχει τίποτα. άσχημο χειμώνα, ξέρω, έχουμε, δυσκολίες έχουμε κτλ.
2: Η καβάτζα, όπως λέτε, έχουμε κάνει λίγο τα κουμάντα μας σε σχέση με την ενεργειακή κρίση. Λόγω της παρατεταμένης κρίσης στο Ιράν, αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχαν, υπάρχουν και θα γεννηθούν και άλλες ανάγκες. Επομένως, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Αυτό σημαίνει υπεύθυνη πολιτική. Όμως, ο δημοσιονομικός χώρος είναι συγκεκριμένος. Ούτε ένα ευρώ παραπάνω, σας το πω έτσι, δεν είχαμε τη δυνατότητα, παρά μόνο αν αυτό σημαίνει νέους φόρους ή κάτι άλλο. Και ξέρετε, γιατί παρακολουθείτε για τα οικονομικά, ότι οποιαδήποτε άλλη συζήτηση θα γίνει του χρόνου. Γιατί το Μάρτιο του 27 θα έχουμε μια εικόνα πώς πήγε το 26. Τότε μπορούμε να συζητήσουμε για οτιδήποτε άλλο.
0: Για επιπλέον και κάτι επιπλέον, το Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Τώρα τι θα κάνουμε με τα καύσιμα, γιατί το έθεσε ο Νίκος.
0: Τι
1: πλέον...
0: να κάνουμε με τα καύσιμα.
1: Θα αυξηθεί η επιδότηση. Θα γίνει κάτι καινούργιο, μελετάει κάτι άλλο η κυβέρνηση.
2: Εντάξει, εμείς από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε, προσπαθήσαμε κυρίως στη μεταφορική αλυσίδα να μην έχουμε δευτερογενείς επιπτώσεις στον πληθωρισμό. Βλέπετε ότι δυστυχώς αυτή η κρίση συνεχίζεται. Εμάς θα μας συνέφερε και θα μας ενδιαφέρει να αποκλιμακωθεί. Όσο συνεχίζεται, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς αξιολογούμε με βάση πάντοτε τις δυνατότητες τι μπορούμε να κάνουμε και στην εφοδιαστική αλυσίδα και στη μεταφορική αλυσίδα και στο ντίζελ και βέβαια και το πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς. Έρχεται ο Οκτώβρης, ξεκινάει η διανομή. Θα δούμε όμως μέχρι τότε πώς θα εξελιχθούν οι τιμές. Βλέπετε συνεχείς διακυμάνσεις. Θα δούμε το περιβάλλον στο οποίο θα βρισκόμαστε. Προφανώς είναι κάτι το οποίο αξιολογείται.
0: Κύριε Υπουργέ, αν πάμε έτσι, δεν ξεμπλέκουμε, να ξέρετε, με το πετρέλαιο. Το ξέρετε δηλαδή καλύτερα από μένα. Εδώ τώρα βλέπω ένα Brent το οποίο έκλεισε 109,62, όχι η ανώτερη 109,62 και το αργό 105. Άμα πάμε έτσι, 2,13 το είδα στο βενζινάδικό μου την αμόλυβδη.
2: Και χθες το Brent ήταν 105.
0: Ναι.
2: Άρα βλέπετε μέσα σε μια μέρα αύξηση και αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εμείς αυτό όχι μόνο το παρακολουθούμε, σας είπα, έχουμε κάνει τα κουμάντα μας. Όμως δεν μπορείς να επηρεάσεις τις διεθνείς τιμές. Οι διεθνείς τιμές αφορούν την παγκόσμια οικονομία, αφορά και τη χώρα μας. Είναι μια οικονομία δική μας που επηρεάζεται αρκετά από τα πετρελαιοειδή. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό προσπαθούμε και σε αυτό το κομμάτι να απομειώσουμε την όποια ένταση έρχεται σε σχέση με αυτή την κρίση.
0: Ένα 90 πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά που έχουν αέριο.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Δεν κάνουμε τώρα δουλειά. Εδώ πρέπει, κύριε Υπουργέ, να ληφθούν δραστικά μέτρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ποιο θα βάλει με 2 ευρώ πετρέλαιο. Θα παγώσει το άπαν σύμπαν.
2: Γι' αυτό σας λέω ότι είναι κάτι το οποίο αξιολογούμε. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και όσοι βάζουμε πετρέλαιο και όσοι έχουμε μια εικόνα, να δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί και να το πω έτσι και απλά πώς θα κάτσει στο τέλος μέχρι τότε. Σίγουρα όμως υπάρχει μια προετοιμασία.
1: Έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση η δήλωση που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Θα εξελιχθεί και να το πω έτσι και απλά πώς θα κάτσει στο τέλος μέχρι τότε. Σίγουρα όμως υπάρχει μια προετοιμασία.

0: Σωστό.
1: Εγώ όταν το άκουσα από τον κύριο Μαρινάκη, πρέπει να σας πω, με παραξένεψε πάρα πολύ. Τι εννοεί δηλαδή ο εκπρόσωπος, ότι επειδή θα πάει ενεργεία στο 6, 5, 4, 3, πρέπει όσοι είναι εκτός να έχουν 2 ή 3 ή 4 μήνες. Δεν είναι μια τοποθέτηση τώρα αυτή, πώς να το πω, κοινωνική, άντε να το πω έτσι χαλάρα.
2: Εντάξει, αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε. Ο ίδιος όμως βέβαια διευκρίνησε ότι είναι προσωπική του άποψη. Άλλωστε ξέρετε κι εσείς ότι το επίδομα ανεργίας έχει ανταποδοτικό και ασφαλιστικό χαρακτήρα. Επομένως, δεν υπάρχει τέτοια σκέψη και σας το λέω επειδή είμαι και στην ομάδα που προετοιμάζει το κυβερνητικό πρόγραμμα για τη συνέχεια. Ποτέ δεν έχει γίνει τέτοια συζήτηση και ούτε είναι στο τραπέζι κάτι τέτοιο. Λέω όμως και πάλι ότι και ο ίδιος διευκρίνησε ότι είναι μια προσωπική άποψη, δεν είναι όμως κυβερνητική πολιτική ή κάτι το οποίο επεξεργαζόμαστε. Ξέρετε όμως ότι έτρεχε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για το επίδομα ανεργίας, γιατί ουσιαστικά προσπαθείς να μετατρέψεις το επίδομα ανεργίας σε κίνητρο εργασίας. Και το γεγονός ότι 600.000 άνθρωποι εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας, είχαν γίνει αλλαγές στο επίδομα του ΑΕΔ. Τώρα λειτουργούσε ένα πιλωτικό το οποίο εκτινόταν μέχρι 24 μήνες, ότι μπορεί να έχεις αποζημίωση, αλλά μια με διακύμανση με βάση την αμοιβή σου. Δεν υπάρχει όμως σε καμία περίπτωση τέτοια σκέψη.
1: Δηλαδή αυτό θα ήταν. θα ήταν τρελό.
2: Απλώς νομίζω όμως και εκείνος με όλη την ένταση είπε ότι είναι μια καθαρά προσωπική
0: του. Το είπε πολλές φορές και κατά τη διάρκεια της διατύπωσης, αλλά όπως λέει ο Νίκος, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Και θα σου πω κάτι. Ακόμη και προσωπική θέση να είναι, κύριε Υπουργέ, τώρα επιτρέψτε μου που εγώ τέλος πάντων τον συμπαθώ τον κύριο Μαρινάκη και ως πολιτικό και ως άνθρωπο, δείχνει τη σκέψη ενός πολιτικού. Τώρα με συγχωρείτε, ήταν βαρύ αυτό και καλό είναι τέτοιες δηλώσεις.
0: Παίρνουμε πολλά μηνύματα εδώ.
1: Εμείς και ακούμε εσάς όμως ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό.
0: Ναι. Παίρνουμε πολλά μηνύματα και για την ακρίβεια. Βλέπω τον Γιώργο. Λέει ένα πρόβλημα στον κλάδο του καφέ από το 2017. Πληρώνουμε ειδικό φόρο 3,5 ευρώ για κάθε κιλό εισαγωγή συν ΦΠΑ με το κόστος του καφέ τρεις φορές πιο χαμηλό τότε σε σχέση με τώρα. Δηλαδή το θέμα της ακρίβειας και των μικρομεσαίων είναι μη διαχειρίσιμο.
1: Βέβαια. Βέβαια. Τι θα κάνετε, δηλαδή εμείς είδαμε 2-3 μέτρα καλά, οι μικρομεσαίοι όπως καταλαβαίνετε λένε δεν κάνατε τίποτα, δεν δώσατε τίποτα, το τεκμαρτό δεν ήταν αυτό που περίμεναν, οι προκαταβολές τελικά δεν καταργούνται ή δεν μειώνονται γρήγορα, θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο.
2: Για το καφέ που λέτε, και ο καφές έχει μια διεθνή τιμή που επηρεάζεται και μην ξεχνάτε ότι είχαμε μειώσει το φόρο στον καφέ, βέβαια το πόσο μειώθηκαν και οι τιμές, εντάξει υπάρχουν και άλλα κόστη, είναι σχετικό. Για τους ελευθεροεπαγγελματίες και τις επιχειρήσεις πέραν των μειώσεων που τώρα θα τη ζουν περισσότερο, γιατί είναι η φορολογική μεταρρύθμιση περσινή. Στις δηλώσεις από το Μάρτιο και μετά θα τη ζουν, όπως και το γεγονός ότι καμία επιχείρηση από εδώ και πέρα, ειδικά στην περιφέρεια, δεν θα πληρώνει τέλος επιδεύματος, και η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου, γιατί ξέρετε, η προκαταβολή φόρου από το 80 στο 50 είναι 2,2 δις. Δεν μπορείς να το κάνεις σε μια στιγμή. Λοιπόν, υπάρχουν μέτρα τα οποία νομίζω βοηθούν και την ελάφρυνση του εργοδοτικού κόστους με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και να τους δώσουμε εργαλεία με τις αποσβέσεις, με τον εξοπλισμό, με το άνοιγμα της τρόφιγγας και από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, αλλά και για τον μετασχηματισμό τους. Νομίζω ότι αυτά θα βοηθήσουν. Σίγουρα κάθε επαγγελματική ομάδα, κύριε Ρογκάκο και κύριε Μπιζόγλη, θέλει το καλύτερο και το περισσότερο και ότι αντιλαμβάνουμε πλήρως. Δεν μπορείς όμως να τα ικανοποιήσεις όλα και προφανώς υπάρχει και μια γκρίνια, γιατί μπορεί κάποιος να περίμενε περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα μια κυβέρνηση θα πρέπει να δει και τους ευάλωτους, αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Να συζητάμε τώρα για κρίση, κύριε Ρογκάκο, μια παρατηνόμενη κρίση. Δεν πρέπει λίγο να βοηθήσεις αυτούς που στο πλαίσιο μιας κρίσης δεν μπορούν οικονομικά να κάνουν κάτι. Ας πούμε, συνταξιούχους μπορεί να κάνει κάτι, υπάρχουν κάποιοι που εργάζονται. Δεν είναι όλοι όμως.
0: Καλά, έχουν στείλει μήνυμα και οι κάτω των 65 που δεν παίρνουν το επίδομα. Κύριε Μπιζόγλη, έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα και την προηγούμενη φορά.
2: Το αντιλαμβάνομαι πλήρως και μπορούμε να πούμε και τι έχει γίνει με τους συνταξιούχους και τι θα γίνει. Θα σας πω όμως ότι πραγματικά οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, αλλά οφείλει μια κυβέρνηση υπεύθυνα να πει αυτά τα χρήματα έχω, δεν θα πω ψέματα, ούτε θα πω του χρόνου. Α, συγγνώμη, λάθος. Δεν τα μέτρησα καλά και τώρα πρέπει να στα πάρω πίσω. Ό,τι έχει η κυβέρνηση υποσχεθεί και θέσει σε εφαρμογή, ποτέ δεν το ανακάλεσε. Και όλα, ας το πούμε εντός εγωγικών, τα επιδόματα παίξαν μόνιμο χαρακτήρα.
1: Ναι, αλλά αν ήταν 7,5 δις τα μέτρα κατ' έτος, θα βρίσκατε να δώσετε και άλλους εξοχούς, κύριε Υπουργέ, όπως έγινε.
2: Εντάξει, άμα.
0: Να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, Νίκο, και επιστρέφουμε. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα.
2: Να πάμε.
3: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Η ΔΕΗ παρουσιάζει. την άναβήση στο ΟΑΚΑ.

0: 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Star σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
5: Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Υφυπουργό Πρωθυπουργό, τον κύριο Κωνταγιώργη.
6: Με την εισφορά θα πάμε, αυτό το ερώτημα.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Περίμεναν οι συνταξιούχοι εδώ και είναι ποιο κύριο.
5: Πάντα το στέλνει κάθε Σαββατοκύριακο για την εισφορά αλληλεγγύης. Ναι, ναι, ναι.
6: Τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης, γιατί δεν κατάργησαν την εισφορά αλληλεγγύης, μας λέγατε, γιατί λέγαμε κι εμείς ότι θα μειωθεί. Γιατί δεν έγινε κάτι εκεί, κύριε Υπουργέ?
7: Εντάξει, δεν μπορούσαμε τώρα. Και είναι όντως ένα υπαρκτό θέμα. Γνωρίζετε ότι στο επίδομα των 250 που έγινε 300, που έγινε 400 και μονιμοποιείται, προσθέθηκαν 250.000 συνταξιούχοι. Από πρώτου πρώτου καταργείται προσωπική διαφορά. Έχουμε περισσότερες συνταξιοδοτήσεις, πολύ περισσότερες σχέσεις με το παρελθόν. Άρα, όταν δίνεις περίπου 801 δις στους συνταξιούχους με το συγκεκριμένο, δεν μπορούσες να καλύψεις και αυτό.
6: Λέω όμως, είναι δίκαιο το αίτημα αυτό.
7: Όλα είναι δίκαια. Όλα είναι δίκαια, κύριε Ρογκά, και το αντιλαμβάνουν πλήρως, μου το λένε πάρα πολύ. Εγώ που πηγαίνω και ανά την Ελλάδα, είναι θέμα για πολλούς συνταξιούχους. Αλλά το μόνο που έχω να πω, και νομίζω ότι αυτό το ακούνε, ξέρω ότι οι δυσκολίες είναι πολλές. Κάθε χρόνο, ειδικά από το 23 και μετά, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τους συνταξιούχους και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Είναι απόλυτη προτεραιότητα του Πρωθυπουργού, του Οικονομικού Επιτελείου. Πάντοτε θα βρίσκουμε το περισσότερο χώρο. Γνωρίζουμε ότι ακόμα δεν είναι αρκετά, δεν είναι ακόμα ικανά να πληρώσουν όλες τις απώλειες. Όμως, με την προσωπική διαφορά, συντάξεις, χειρίας, την περικοπή πλέον ουσιαστικά δεν έχεις περικοπή. Αν εργάζεσαι και για πολλά άλλα πραγματικές αυξήσεις. Ό,τι μπορούμε το κάνουμε. Ό,τι μπορούμε.
5: Τώρα να πούμε για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Στο να πω, έχω τις χάραξεις των θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, των εμπριστικών δηλώσεων Ερντογάν και βλέπουμε και το εξώφυλλο των νέων σήμερα, το πρωτοσέλιδο. Η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά.
6: Όταν λέμε απαγορεύει, κύριε Υπουργέ, τι εννοούμε, θα καταρρύπτονται ή θα αναχαιτίζονται? Δηλαδή, ας πούμε, μπήκε ένα drone, μάλιστα. Το ρίχνω ή το διώχνω ξανά προς τα πίσω? Πήραμε και στην Αλεξανδρούπολη το drone, ναι. Το στείλαμε πίσω. Αν πήγαινε η Ελλάδα ένα drone στην Κωνσταντινούπολη, κατά 99% θα είχε πέσει το drone αυτό.
7: Εντάξει, να μην πηγαίνουμε στα άκρα. Θέλω να πω ότι η χώρα κάνει ό,τι πρέπει για να διασφαλίσει και τα δικαιώματα και να προστατεύσει και τα συμφέροντά της. Και ταυτόχρονα, βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και η ισχύς της εγκράτειας. Δηλαδή, έχεις τη δυνατότητα να επιβάλλεις κάποια πράγματα και ταυτόχρονα επιλέγεις τον χρόνο και τον τρόπο. Ο Πρωθυπουργός όμως σήμερα στο Καστελόριζο νομίζω βρίσκεται για πολλούς λόγους και έχει έναν ισχυρό συμβολισμό. Ναι, νοτιοανατολικό άκρο της πατρίδας μας. Προφανώς μια κίνηση εθνικής αυτοπεποίθησης και στήριξης. Ταυτόχρονα όμως σίγουρα δείχνει και έναν κύκλο που κλείνει. Υπενθυμίζω το 9, από εκεί πέρα η χώρα μας ανακοινώθηκε ότι μπαίνει σε καθεστώς μόνιμης εποπτείας, να το πούμε έτσι, στο νέο μηχανισμό. Και ταυτόχρονα όμως νομίζω έχει μια αξία και θα ακούσουμε ως προς αυτά πράγματα. Εμάς μας ενδιαφέρει και έχει τεθεί ως εθνικός στόχος από τον Πρωθυπουργό, όπου και αν βρίσκεται ο κάθε Έλληνας, ο κάθε συμπολίτης μας, να μπορεί να απολαμβάνει την οικονομική βελτίωση. Άρα, ειδικά για τους ακρίτες μας, και ειδικά για το Καστελόριζο, πέραν κάποιων πραγμάτων που προχωρούν εκεί στο νησί και θα τα δούμε, σίγουρα υπάρχουν και πολιτικές και κίνητρα τα οποία ενισχύουν και τον πληθυσμό, αλλά ακόμα και όσους μπορεί να σκέφτονται να εγκατασταθούν σε μια παραμεθόρια περιοχή.
5: Επομένως, κίνητρα δηλαδή.
7: Κοιτάξτε. Είναι ένα συνολικό πλαίσιο και ειδικά βέβαια το Καστελόριζο είναι μια ειδική περίπτωση. Νομίζω θα υποθούν κάποια πράγματα από τον Πρωθυπουργό το Σαββατοκύριακο, αλλά υπάρχει ένα υψηλό συμβολισμό. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως και το επαναλαμβάνω. Για μας εθνικός στόχος, το είπε και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και σας το λέω γιατί το πιστεύουμε πάρα πολύ αυτό, είναι αυτό που ονομάζουμε περιφερειακή ανάπτυξη. Και ορεινότητα και νησιωτικότητα. Θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί είτε να παραμείνει στον τόπο του και να. Ναι. Κάνει πραγματικότητα το όνειρά του ή και να επιστρέψει, αν θέλει, με όρους δημιουργικότητας και με όρους που επιθυμεί, ώστε πραγματικά να αισθανόμαστε ότι στην περιφέρεια έχουμε περισσότερα κέντρα βάρους και όχι μόνο στην Αθήνα.
6: Η Τουρκία όμως λέει ότι το Καστελόριζο είναι σε λάθος θέση.
5: Δηλαδή. Το φωτοφέρει λιγάκι.
6: Είναι λέει πιο κοντά. Πάμε κολυμπώντας, λέει. Εμείς. Είναι
5: τα θαλάσσια πάρκα. Και ζητάει και την αποστατικοποίηση. Για μία ακόμη φορά. Δεν είναι πρώτη φορά που το ζητάει η Τουρκία, δηλαδή. Την αποστατικοποίηση των νησιών.
7: Αυτά έχουν ακουστεί πολλές φορές. Είναι γνωστή η ρητορική. Όμως είναι και γνωστό, νομίζω, στους Έλληνες. Νομίζω η προσπάθεια που έχει γίνει από την κυβέρνηση και για την αμυντική αποτρεπτική ικανότητα της χώρας, που δίνει διπλωματικό κεφάλαιο να μπορείς με σοβαρότητα, λέω, και υπευθυνότητα να ασκείς τα κυριαρχικά σου δικαιώματα όπως έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Και με τις εξορίξεις και με την ακύρωση ουσιαστικά του τουρκολιβικού συμβολίου και με πολλά, αλλά δεν θέλω να τα επαναλάβω.
6: Ναι. Εμείς ρωτάμε όλους τους άλλους αν θα συνεργαστούν μαζί σας.
7: Ναι.
6: Εσείς με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, κύριε Υπουργέ, εάν χρειαζόταν η χώρα να κυβερνηθεί?
5: Το Πασόκ.
6: Με τον Τζίπρα ή με τον Πασόκ?
5: Το Πασόκ λέει ότι θα συγκυβερνήσει με την Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία.
7: Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω
6: ποιος είναι πιο προνομιακός συνομιλητής. Το Πασόκ.
7: Να σας το πω διαφορετικά.
6: Ή ο Τσίπρας.
7: Εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο για την αυτοδυναμία και έχουμε εξηγήσει γιατί. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό φέρνει μια ελπίδα, μια σταθερότητα και μια πρόοδο σε ένα περιβάλλον που αλλάζει. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός όμως και η κυβέρνηση, κύριο Ρογκάκο, νομίζω με την πολιτική της και τη ρητορική της απευθύνεται σε ευρύτερα στρώματα. Και υπάρχουν συμπολίτες μας που μπορεί να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κοινωνική και εκλογική βάση άλλων κομμάτων που νομίζω έχουν μια θετική αναμονή από την κυβέρνηση. Το γεγονός ότι οι ηγεσίες κομμάτων αυτών, ακόμα και με συνεδριακές αποφάσεις, έχουν κλείσει την πόρτα, αυτομάτως δεν σε οδηγεί εσένα ακόμα και αναγκαστικά σε μια λογική αυτοδυναμίας. Λέω όμως ότι ο Πρωθυπουργός είναι ένας υπεύθυνος άνθρωπος. Επομένως, το βράδυ των εκλογών αυτός είναι ο στόχος. Με υπευθυνότητα θα διαχειριστεί και την εντολή που θα λάβει, όποια και θα είναι αυτή από τους πολίτες.
5: Βέβαια, κύριε Κοντογιώργη, το Πασόκ λέει ότι υπάρχει μεταξύ της Ελλάς και της Νέας Δημοκρατίας μια σύμπτωση απόψεων σε συγκεκριμένα κρίσιμα ζητήματα, όπως η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, το συνταξιοδοτικό, η ανοχή στα funds, η εξωτερική πολιτική και η διαπλοκή με τα μεγάλα συμφέροντα.
6: Να έχει διαπλοκή.
7: Εγώ νομίζω ότι δεν θέλω να κάνω υποδείξεις στο Πασόκ. Θεωρώ ότι είναι λάθος αυτή η προσέγγιση, όπως και όταν έβγαλε το πρόγραμμά του ο κύριος Τσίπρας. Λέει το Πασόκ, μου αντιγράφει στο 80% του προγράμματος,
5: ναι.
7: Και η επόμενη παράγραφος έλεγε μνημείο λαϊκισμού και ανέξοδων υποσχέσεων το πρόγραμμα. Άρα δηλαδή και το πρόγραμμα που είχε παρουσιάσει το Πασόκ κατά 80% ήταν κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δεν βγάζει πολλές φορές άκρη. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα πεδίο σοβαρής αντιπολίτευσης. Υπάρχει ένα πεδίο. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία η κυβέρνηση δεν μπορεί να κατηγορηθεί. Η κυβέρνηση νομίζω ότι δεν κάνει τίποτα. Επ' αυτών μπορείς να κάνεις μια σοβαρή αντιπολίτευση. Τώρα να λες ότι ο Μητσοτάκης θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα, νομίζω όποιος μας ακούει καταλαβαίνει είναι λογικό. Κανένα σημείο επαφής δεν υπάρχει. Λέω όμως και πάλι ότι πίσω από το Μητσοτάκη το 19 στοιχήθηκε μια κοινωνική συμμαχία. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι ακόμα ισχυρή ως προς τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Πόσο αυτή θα μας οδηγήσει στην αυτοδυναμία και σε μια συγκεκριμένη επιλογή, θα το δούμε στην ώρα της. Εμείς πρέπει με μετριοπάθεια να έχουμε.
8: Energy 94,2. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
9: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
10: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
11: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
12: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
11: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
12: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
11: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
12: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
11: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
13: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
14: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
15: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy 94,2 FM.
16: Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
17: Real FM. Η ώρα είναι 11.
18: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Εξηγήσεις καλούνται να δώσουν τη Δευτέρα στον ανακριτή. Δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολονάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στο μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης δήλωσε ότι έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του επί μια μισή ώρα μέχρι την έλευση του ΕΚΑΒ και ότι η συσκευή πλάσμα αίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Παράλληλα, ζήτησε την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσης, η αυτοψία έδειξε ότι έγινε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων και καθαρισμού του χώρου, ενώ διενεργείται και φορολογική έρευνα από κλιμάκιο της ΑΔΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις. Συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο, αφού όπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Αναστέλλει τη λειτουργία του πετρελαιοαγωγού East West στη Σαουδική Αραβία έπειτα από επίθεση drones. Ο αγωγός αποτελεί σημαντική ενεργειακή αρτηρία με εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα που παρακάμπτει τα στενά του Ορμούζ. Από την πρώτη στιγμή της ενεργειακής κρίσης στηρίξαμε τους πολίτες, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Αξιολογούμε με βάση τις δυνατότητες που έχουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι τιμές με το πετρέλαιο. Έχουμε κάνει τα κουμάντα μας, όμως κανείς δεν μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς τιμές, πρόσθεσε. Στη Γαλλία, 44 είναι οι τραυματίες από τον εκτροχιασμό επιβατικού σειρμού. Ανάμεσά τους 18χρονοι, η οποία νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 89-87, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα στην πρεμιέρα του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που γίνεται στη Λευκοσία. Αύριο στον τελικό θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελαβίβ που κέρδισε με 92-87 τον Άρη. Σε τουρνουά στη Ρόδο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 78-56 τη ΑΕΚ. Στις 6 το απόγευμα, οι πράσινοι θα αναμετρηθούν με τη Σπάρτα Ξουμπότιτσα από τη Σερβία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: πολύ επικίνδυνη. Ο πόλεμος δεν είναι κάπου έξω, είναι μέσα μας. Φέρνουν συστοιχίες για να υπερασπίσουν τη Σούδα, την Αμερικάνικη βάση. Τα λέμε αυτά γιατί ακριβώς πάνω στο μέτωπο του πολέμου, ο οποίος έρχεται όλο και πιο δυτικά, που πολλά πολεμικά επεισόδια μπορούν να οδηγήσουν σε μια γενικευμένη ανάφλεξη, χρειάζεται η μεγαλύτερη ετοιμότητα του λαού μας να βρεθεί αντιμέτωπος αυτούς τους σχεδιασμούς, και αυτό μπορεί να γίνει με ένα πανίσχυρο κουκουέ την επόμενη μέρα των εκλογών.
1: Κύριε
0: αυτό
1: Σοφιανέ,
0: συμφέρει το λαό, και αυτό το πραγματικό δίλημα θα προσπαθήσουμε όλη αυτή την περίοδο να βάλουμε, αντιμετωπίζοντας φυσικά και τις συνέπειες αυτής της πολιτικής.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σοφιανέ.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Σοφιανός, το μέλος του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος.

0: Europa 2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούκουπη 15, Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410 58 314.
7: Και στο Τριχονίδα Travel.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια.

0: Μαρία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
3: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
2: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
3: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
6: Καρσάκι ο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Εξηγήσεις στον ανακριτή καλούνται να δώσουν τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του έμεινε στο ιατρείο, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης. Ζήτησε από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Νιγρίτας στο νοσοκομείο Σερών. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του και των υπόλοιπων δραστών. Περισσότερα στο real.gr. Στις Φλόγες στυλίχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο Περιστέρι. Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Η Σαουδική Αραβία κλείνει τον αγωγό East West μετά την επίθεση με drones. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά.
6: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί στην Αθήνα, 26 σε Θεσσαλονίκη και Πάρο, 27 στην Κομωτινή.
11: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά! Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Τι ακούμε?
1: Πάμε να ζωηρέψουμε λίγο.
0: Τι ακούμε, βρε
1: Νησιώτικα?
0: Πού τα βρίσκεις, ρε Μπανάρακι?
1: Έτσι, έτσι. Σε σένα τα αφιερώνω και δεν έχεις καταλάβει το νόημα.
0: Α,
1: άκου τώρα λοιπόν ξανά.

0: Το νέο χι του φθινοπόρου είναι αυτό.
1: Oh, νησιώτικο,
0: ωραίο.
1: Πού το βρίσκεις, Ερμανά,
0: δεν εξαιρετική καλλιτέχνη.
1: Ναι.
0: Και εξαιρετικά νησιώτικα.
1: Αυτά ακούγες εχθές στο γραφείο που είχες, ναι, τα ακουστικά.
0: Ακούγε
1: κάτι και έκανε έτσι. Και λέω, βρε, κάτι, μου λέει τη Λαγκάρντ ακούω. Λέω τη Λαγκάρντ και κουνάς τα χεράκια. Μου λέει τη χθεσινή ομιλία της Λαγκάρντ. Ξαναπάω στο γραφείο μου, ξαναβλέπω το έτσι το χεράκι. Την πιέτε.
0: Ναι, έλεγα τα. Τι ωραία τα λέει η Λαγκάρντ.
1: Ναι.
0: Παιδιά, πολύ ωραίο. Δεν ξέρω πώς μου έχει κάτσει αυτό το τραγούδι. Είναι ωραίο, είναι ανεβαστικό, ρε παιδί μου, είναι νησιώτικο, καλοκαιρινό.
1: Ναι, επειδή είμαστε στο φθινόπωρο τώρα, γι' αυτό.
0: Φθινόπωρο κι εσύ,
1: ναι,
0: με 35 βαθμούς.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα είπαμε για την Αμοργό. Καλημέρα στον Καραβοντορίτη πάλι.
1: 2.30 λέει η Κατερίνα στην Πάτμο. 2.30.
0: Ωραίος ο Μαρινάκης περί ενεργίας, λέει ο Γιάννης από την Πετρούπολη. Έστειλε ο Γιάννης, καλημέρα παιδιά σε όλους.
1: Ρωτήσαμε προηγουμένως τον κύριο Κοντογιώργη, ναι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλή σεζόν στην αγαπημένη μας παρέα. Καλή ευκολία, είναι ο Παράσχος, μας έχει τα φρούτα του στην φωτογραφία.
1: Ναι, καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Παράσχο. Η Κατερίνα Κάβουρα, ένα είναι ο κλούνι του σταθμού. Νυφλής τώρα Ρογκάκος. Ο Νυφλής τώρα και ο Ρογκάκος λέει. Τώρα μάλιστα, άντε να διαλέξεις.
1: Ναι, καλά.
0: Α, είπε και ο Νυφλής ότι είναι κλούνι.
1: Oh.
0: Ωραία, Παναγία. Αν βαριαστενάζει, τι βαριαστενάζει, λέει. Έκτακτη σύσκεψη Βρυξέλλες για τον Μπρέντ, λέει, στα 105. Πάντα 105, 110. Ο Βαγγέλης, γεια σου, Ευάγγελε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματά σας. Πάρα πολλά στην έναρξη. Μαύρος κλούνι, κύριε Ρογκάκου, είσαι, λέει ο Βαγγέλης.
1: Έχει πάρει λίγο χρώμα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, τον Κούζο από το αρχοντικό Δυτικής Μάνης. Πάντα μας στέλνει. Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Γεια.

0: Ο Βασίλης λέει: Ρίτσα, πάρ' το απόφαση. Έλειπε δύο μήνες, θα ξεφουρνήσει όλα σε δύο ώρες. Δίχω, δώσε πόνο, λέει.
1: Ναι, μη Βασίλη, θα μας βγάλει την πίστη τώρα, ο Καρδούλης.
0: Ο Καρδούλης λέει. Κέτι, καλημέρα. Ας δώσουν το επίδομα και σκάτω των 65, λέει, και να αφήσουν τις αερολογίες.
1: Μα γι' αυτό το ρώτησα προηγουμένως, για τους κάτω των 65. Γιατί είχαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πάρα πολλά μηνύματα που δεν ήσουν βέβαια εσύ εδώ.
0: Καλημέρα και στο Λοΐζο. Και ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργο, είχαν ερωτήματα για τον Υπουργό, αλλά δεν προλάβαμε. Ο Μάριος, υποτίμηση του εκπαιδευτικού λειτουργήματος μέσα από τους αριθμούς και την καθημερινότητα, και έχει τα νούμερα, ευχαριστούμε.

0: Παιδιά, πολλά τα μηνύματα, πάρα πολλά είναι. Τι? Α, μου κάνει νοήματα. Τι, να πάμε σε διάλειμμα?
1: Θα πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε τον κύριο Κατρίνη μετά, Νίκο.
0: Καλά, θα πάμε σε διάλειμμα. Να.
1: Κλείσε και το τηλεφωνάκι. Βύχει το τηλέφωνο.
0: Τώρα με παίρνουν από τη Μήλο. Όχι, για τη βενζίνη, από τη Μήλο. Με παίρνει ο Αντώνης.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
0: Γεια σου, Αντώνη.
1: Για πάμε εμείς σε διαφημίσεις.
0: Πάμε.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κορονέικη 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Νούτρι Βάλεϊ, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
5: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα

0: Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
4: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το Σαββατοκύριακο, άλλωστε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Απόψε είναι και η ομιλία του στο Βελίδιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκου.
0: Φανταζόμαστε.
1: Τι χαμπάρια από μέτρα. Αυτό ήθελα να ρωτήσει η Κυρίτσα, συγγνώμη.
0: Ναι, όχι, ήθελα να πω σε ποια ερωτήματα θα απαντήσει. Γιατί φανταζόμαστε όλοι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει γιατί η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και γιατί οι άλλες προτάσεις δεν αποτελούν εναλλακτική. Γιατί είχαμε και άλλες προτάσεις. Διατυπώθηκε και η πρόταση της Ελλάς, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά αν ήταν μόνο του Πασόκ, θα ήταν το Πασόκ στο 20%. Κάτι δεν κάνουμε καλά τώρα εδώ.
2: Ναι, νομίζω ότι όλος ο κόσμος είναι προσανατολισμένος στη ΔΕΘ, ειδικά επειδή αυτή η ΔΕΘ είναι προεκλογική, άρα και οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών αποκτούν μια βαρύνουσα σημασία, γιατί είναι οι προεκλογικές εξαγγελίες που είναι ουσιαστικά ο καμβάς των οποίων θα πάνε στις εκλογές για να πείσουν τους πολίτες. Νομίζω ότι οι πολίτες που άκουσαν τον κύριο Μητσοτάκη και περίμεναν συγκεκριμένα μέτρα, λύσεις και απαντήσεις στα θέματα της ακρίβειας της καθημερινότητας των χρεών, πραγματικά όχι μόνο δεν άκουσαν τίποτα, αλλά έχουν μια απογοήτευση, γιατί όταν δεν υπάρχει η αίσθηση της πραγματικότητας, όταν δεν γίνονται έστω κατ' επίφαση κάποιες κινήσεις που να δίνουν λύσεις, ο πολίτης σου λέει ότι η πολιτική ηγεσία δεν αντιλαμβάνεται τα ζόρια που τραβάω. Τώρα, για το ΠΑΣΟΚ, η σημερινή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη νομίζω θα ξετυλίξει και τις προτεραιότητες και τις βασικές πτυχές του προγράμματος, με το οποίο εμείς θα κοιτάξουμε στα μάτια του ελληνικού λαού και θα ζητήσουμε να δώσει μια θετική ψήφο εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και όχι να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ ως πρόταση διαμαρτυρίας ή οτιδήποτε άλλο μπορεί ο καθένας να πάει σε αυτές τις εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει πρόγραμμα, έχει θέσεις, έχει στελέχη αποφασισμένα και να κάνουν αυτά που λένε, αλλά κυρίως και να αλλάξουν τα κακό κείμενα. Και αυτό που ζητάμε είναι από τον πολίτη να μας ακούσει, να καταλάβει ότι η δική μας πρόταση είναι διαφορετική, φερειπίν και στο κομμάτι της ενίσχυσης μισθωτών συνταξιούχων και κυρίως το κομμάτι της καταπολέμησης της ακρίβειας και της λύσης του ιδιωτικού χρέου, των κόκκινων δανείων και των χρέων στην εφορία, αλλά και στην ανάκτηση των δημοσίων αγαθών με ιδιαίτερο βάρος στην δημόσια υγεία, που ξέρω ότι για μας έχει όχι μόνο αξιακή αλλά και ουσιαστική σημασία, αλλά και στην παιδεία, που βλέπουμε ότι και η τελευταία έκθεση της ΠΙΖΑ δείχνει σοβαρά ελλείμματα. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία θα ξετελεχθούν σήμερα στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
1: Κύριε Κατρίνη, εγώ τα ακούω με μεγάλη προσοχή όλα αυτά. Τα λεφτά που θα βρούμε. Γιατί τώρα το ΠΑΣΟΚ είναι και ένα σοβαρό κόμμα. Και με θέσεις και με πρόγραμμα. Δηλαδή και στις προηγούμενες εβδομάδες που το ξεδιπλώσαμε, εγώ

0: Το ακούω με μεγάλη σοβαρότητα το πρόγραμμά του. Το πρόβλημά μας είναι στα λεφτά. Θα είναι κοστολογημένο ή θα είμαστε πάλι...
1: Θα είναι απόλυτα κοστολογημένο. Σας θυμίζω το Πασόκ όταν μίλησε και απαναφορά του ΕΚΑΣ κοστίζει περίπου τα 600 εκατομμυρία. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή παραδέχτηκε ότι αυτό είναι το πραγματικό κόστος. Όταν κάναμε την πρόταση για την 13η σύνταξη, θυμάστε ότι είπε η κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός ότι έχουμε μόνο ένα δις περιθώριο και δεν φτάνουν τα χρήματα. Ξαφνικά, πριν από μια εβδομάδα ακριβώς, αυτά που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης, ο ίδιος λέει ότι είναι 2,2 δις, ίσως είναι και λίγο παραπάνω. Όμως την ίδια στιγμή που βλέπουμε οι τέσσερις τράπεζες να έχουν καθαρά κέρδη 2,5 δις το εξάμηνο 26. Οι εταιρείες ενέργειας να ξεπερνάνε το 1,5 δις. Οι εταιρείες καυσίμων το 1 δις καθαρά κέρδη που συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα κέρδη του εξαμήνου του 25 αποδεικνύουν ότι είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό υπερκέρδη. Η απόφαση της κυβέρνησης να μην μιλήσει για φορολογία στα υπερκέρδη. Θυμίζω ότι πριν από 3 χρόνια υπήρχε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τότε επιβλήθηκε μια φορολόγηση 33% στα υπερκέρδη, η χαμηλότερη δυνατή, αλλά επιβλήθηκε. Εμένα μου κάνει εντύπωση πως εν μέσω αυτής της κρίσης ακρίβειας για τους πολλούς και εσχροκέρδειας για τους λίγους, με όλα αυτά τα υπερκέρδη πλέον δημοσίως κατατεθειμένα, η κυβέρνηση δεν τολμά να πει ότι παιδιά, εμείς από αυτούς που βγάλανε υπερκέρδη θα πάρουμε ένα κομμάτι μέσα από μια έκτακτη φορολόγηση για να μπορέσουμε να κάνουμε κοινωνική πολιτική και να στηρίξουμε συγκεκριμένες δράσεις.
0: Εσείς με το 1% του Τσίπρα, γιατί δεν συμφωνείτε, θα τα βρει τα λεφτά ο Τσίπρας από τους πιο πλούσιους?
1: Κοιτάξτε, ωραία είναι αυτά τα τσιτάτα και τα συνθήματα και θα βρούμε τους πλούσιους και τους φορολογίους κτλ. Εγώ σας είπα πριν τρεις συγκεκριμένες κατευθύνσεις που έχουμε στοιχεία δημοσιοποιημένα που αποδεικνύουν ότι σε αυτή την δύσκολη περίοδο που ο κόσμος ζορίζεται και σφίγγει το τονάρι, κάποιοι βγάζουν πολλά εκατομμύρια ευρώ που βεβαίως ένα κομμάτι που αφορά όχι κέρδη, υπερκέρδη πρέπει να φορολογηθούν.
2: Κύριε Κατρίνη.
1: Ωραία τα συνθήματα, αλλά εμείς θα μιλήσουμε με συγκεκριμένες επιλογές και συγκεκριμένες πράξεις.
2: Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιμένει στα σενάρια συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Ελλάς?
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί κι άλλος μπορεί να πει Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό απαντήθηκε στο συνέδριο και είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να στείλει Νέα Δημοκρατία αντιπολίτευση και δεν συζητά κανένα σενάριο συγκυβέρνησης. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι συνεργάτες του κ. Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, οι οποίοι εμφανίζουν ότι σε συνθήκες κρίσης θα πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη.
2: Για τον κύριο Σιακαντάρη, λέτε.
1: Δεν υπάρχει αυτή το ενδεχόμενο έχει με κάποιο τρόπο αφαιθεί ανοιχτό. Εμείς σε κάθε περίπτωση λέμε ότι θέλουμε στις εκλογές ο κόσμος να ψηφίσει, να δώσει το Πασόκ τον πρώτο λόγο, ώστε το Πασόκ μετά να εκτενεστεί τη συμμαρισμού μιας κυβέρνησης διαφορετικής από αυτή που βίωσε 7 και 6 μήνες, ακόμα 7,5-8 χρόνια. Αυτό για μας είναι το πολιτικό πρόταγμα. Και εμείς θέλουμε ο κόσμος όχι να πάει σε λογική διαμαρτυρίας ή αντίδρασης για αυτές τις εκλογές. Θέλουμε ο κόσμος να ψηφίσει θετικά και θέλουμε να δει την ελπίδα και την προοπτική. Αυτή είναι η διαφορά, εκτιμώ, του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με όλες τις άλλες τοποθετήσεις που λίγο πολύ στοχεύουν στο θηλυκό, στην αντίδραση, διαμαρτυρία. Αν δεν συνιστούν μια ολοκληρωμένη πρόταση, όπως εγώ πιστεύω ότι είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
2: Η κοστολόγηση έχει γίνει, κύριε Κατρίνη?
1: Σας είπα και πριν πάλι, κύριε Αντιθεωρήτη, και στον κύριο Λογκάκο, ότι είναι στα μέτρα τα οποία πάντα ανακοινώνουμε.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Τα συνοδεύεται με ένα ποσό. Αλλά επειδή είναι το νέο πρόγραμμα. Το νέο πρόγραμμα.
1: Μπορεί η κοστολόγηση να αμφισβητείται και είναι σαφές γιατί γίνεται αυτό για τη Νέα Δημοκρατία, όταν δεν μπορεί να αντικρούσει τον πυρήνα των προτάσεων που προσπαθεί να αποδομήσει, λέγοντας ότι όλα αυτά ανέφερε ακοστολόγητα. Όμως η ίδια Νέα Δημοκρατία μέσα σε 10 μέρες, 15, το 1 δις το έκανε 2 και πλέον δις, 2,5 δις σχεδόν. Άρα εμείς ό,τι πούμε σήμερα είναι εφαρμόσιμο, είναι εφικτό, είναι κοστολογημένο και προφανώς είναι ιεραρχημένο, γιατί εμείς θα βοηθήσουμε αυτούς που πρέπει και δυστυχώς θα δυσαρεστήσουμε αυτούς που βγάζουν πάρα πολλά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Κάτι ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να μην κάνει και γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι απογοήτευσε την μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών μια εβδομάδα πριν ακριβώς.
0: Κύριε Κατρίνη, ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη αυτή.
2: Να είστε καλά.
0: Και κανονικά να σας έχουμε αύριο, αφού έχουμε δει τα μέτρα.
2: Ναι, και αύριο.
0: Αλλά και αύριο μέρα είναι.
1: Είμαι στη διάθεσή σας πάντα.
0: Να περάσετε καλά.
2: Και ευχαριστούμε πολύ για αυτό.
0: Και καλές ανακοινώσεις.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Κατρίνης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

0: Ο κύριος Πιερακάκης γίνεται κουμπάρος, ο πρόεδρος του Eurogroup. Παντρεύει το Ρουμάνο Ιππίκ, υπουργό οικονομικών.
1: Α, τον συνάδελφό του,
0: ναι. Του ζήτησε να τον παντρεύσει και τον παντρεύει.
1: Πού?
0: Έχουμε γάμους και χαρές. Στη Ρουμανία.
1: Δεν έχεις αφήσει...
0: είμαι καλεσμένο εγώ.
1: Δεν έχει αφήσει γάμο για γάμο.
0: Μα θέλω κι εγώ ένα κοσμικό να μην πάω σε ένα κοσμικό.
1: Και ένας άνθρωπος είσαι καλή, αυτό είναι το θέμα.
0: Μα αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ξέρεις τα πάντα από το θέμα κοσμικό και δεν σε έχει καλέσει ένας
0: άνθρωπος. Ξέρεις που εδώ ποιο πάει. Πας παρακαλώντας και δεν σε θέλει άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ενισχύθηκε ο κλιματικός κίνδυνος του καύσωνα στην Αττική ως το 60. Τώρα βγήκε μια έρευνα δύο ελληνικών πανεπιστημίων που αποτυπώνει την κλιματική επιβάρυνση των επόμενων δεκαετιών και εντοπίζει τις ζώνες με τη μεγαλύτερη τροτότητα.
1: Εντάξει, το ξέρουμε ότι λόγω κλιματικής κρίσης θα χειροτερέψουν τα πράγματα, δεν θα καλυτερέψουν και αν δεν πάρουν και μέτρα σε παγκόσμια κλίμακα δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτα. Λοιπόν, το πρώτο θέμα στο real.gr, θάνατος Μαζονάκη. Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν σημαντικά στοιχεία, λέει η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας. Η προσπάθεια έγινε από τους γιατρούς. Επίσης, Χανιά, νεκρή 19χρονη μετά από τροχαίο με μηχανή. Και Ανδρουλάκης, συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, τα πρώτα 7 νομοσχέδια του Πασόκ.
0: Και τα πρώτα θέματα στο Ενικός, Γιώργος Μαζονάκη, στοιχεία φωτιά από τη δικογραφία. Δεύτερο, κινηματογραφική απόδραση Βαρυπινίτη στις Σέρες. Τρίτο, παγκόσμιο συναγερμό Σαουδική Αραβία αναστέλει τη λειτουργία του αγωγού East-West.
1: Α, East-West, ναι.
0: Είναι ο εναλλακτικός δρόμος του πετρελαίου, του αερίου, να φύγει από τον Ορμούζ. Δηλαδή να μπορεί να υπάρχει
1: μια εναλλακτική. Να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τα Ορμούζ.
0: Βέβαια, ναι.
1: Το Ορμούζ.
0: Το πετρέλαιο, βασικά.
1: Ναι, ναι. Let the music play, play.
2: Feel it in your... Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε, αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης, Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο Κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
6: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
8: Στάκας, θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
10: Μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Real FM. Η ώρα είναι 12.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού.
20: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Εξηγήσεις καλούνται να δώσουν τη Δευτέρα στον ανακριτή δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο, των οποίων στο Κολονάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Στο μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης δήλωσε ότι έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του επί μια μισή ώρα μέχρι την έλευση του ΕΚΑΒ και ότι η συσκευή πλασμα αφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Παράλληλα, ζήτησε την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσης, η αυτοψία έδειξε ότι έγινε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων και καθαρισμού του χώρου, ενώ διενεργείται και φορολογική έρευνα από κλιμάκιο της ΑΔΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις. Συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο αφού όπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Αναστέλει τη λειτουργία του πετρελαγωγού East West στη Σαουδική Αραβία έπειτα από επίθεση drones. Ο αγωγός αποτελεί σημαντική ενεργειακή αρτηρία με εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα που παρακάμπτει τα στενά του Ορμούζ. Από την πρώτη στιγμή της ενεργειακής κρίσης στηρίξαμε τους πολίτες, δήλωσε στον Real FM ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Αξιολογούμε με βάση τις δυνατότητες που έχουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι τιμές με το πετρέλαιο. Έχουμε κάνει τα κουμάντα μας, όμως κανείς δεν μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς τιμές, πρόσθεσε. Έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη όπλων στη Βουλγαρία. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό σε μικρό χρονικό διάστημα. Στη Γαλλία, 44 είναι οι τραυματίες από τον εκτροχιασμό επιβατικού τσιρμού, ανάμεσά τους 18χρονοι, η οποία νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Με 3-1 σετ ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών από την Τσεχία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στη Μόντενα της Ιταλίας. Στις 10 και 5 το βράδυ το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την οικοδέσποινα Ιταλία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Έθριος με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Real FM στους 97 και 8. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Ξεκινήσαμε διαφορετικά και νομίζω το περιμένατε. Είναι λογικό. Έφυγε ένας άνθρωπος μόλις τα 54. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αγαπητός στον Έλληνα και στην Ελληνίδα. Αναφέραμε φυσικά στον Γιώργο Μαζονάκη. Τεράστιο θέμα και φυσικά η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Γιώργο. Θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια. Να εκφράσουμε τα και εγώ προσωπικά και βέβαια όλοι μας τα θερμά συλληπιτήρια στους οικείους. Έχει αναδειχθεί ένα τεράστιο θέμα με τη φυγή του Γιώργου Μαζονάκη όσον αφορά τις υπηρεσίες εντός εισαγωγικών των μαϊμού γιατρών ή των γιατρών οι οποίοι είναι ανεπαρκείς. Σαφώς οι αρχές θα πρέπει να το δουν το θέμα επισταμμένα και ο ιατρικός σύλλογος και οι πάντες, αλλά τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη χωρίς να είμαι ειδικός. Και δεν θέλω να το εμβαθύνω γιατί είναι ξένα χωράφια αυτά προς εμένα. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τους γιατρούς που επιλέγουμε και τι θα κάνουμε κλπ. Το διαδίκτυο βέβαια είναι η εποχή τέτοια που έχει γεμίσει διαφημίσεις. Εμείς εύκολα παρασυρώμαστε, βλέπουμε ότι κάποιος που διαφημίζεται παντού άρα σημαίνει ότι είναι καλός. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άρα λοιπόν τα πάντα ξεκινάνε από εμάς τους ίδιους, από τον εαυτό μας. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εμείς όσοι τώρα ακούτε για πρώτη φορά ή έχετε να με ακούσετε καιρό, η εκπομπή που ήταν 2-5 εδώ και λίγες μέρες στο καινούριο πρόγραμμα του Real FM έχει πάει 12-3, ξεκινάμε στις 12, ολοκληρώνουμε στις 3, καθαρά αθλητικό χρώμα έχει η εκπομπή. Με τηλέφωνα στον αέρα, μπορείτε λοιπόν να καλείτε από αυτή την ώρα στο 211-200-8200, απαντάει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200 για να σχολιάσετε την επικαιρότητα την αθλητική. Φυσικά αν θέλετε να πείτε κάτι για τον Γιώργο Μαζονάκη προς Θεού, αλίμον, εννοείται έτσι. Είναι πάρα πολλά τα θέματα στον αθλητικό μας χώρο. Έχουμε την αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό, για να αναφερθείτε. Έχουμε την πρώτη εμφάνιση της ΑΕΚ στο Champions League που ήταν εντυπωσιακή, ξεκίνησε με το δεξί. Έχουμε τον Παναθηναϊκό που μετά από περίπου 3 χρόνια είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και έχουμε και ντέρμπι πρωτοπόρων την Κυριακή. Έχουμε τον ΠΑΟΚ ο οποίος θυμήθηκε να κάνει μεταγραφές και κάνει τη μία μεταγραφή μετά την άλλη, έχει φτάσει τις 11 και ο ΠΑΟΚ και δεν ξέρω και πού θα τελειώσει. Θυμίζω ότι οι μεταγραφές ολοκληρώνονται στις 15 Σεπτεμβρίου και υπάρχει ακόμα άλλες 2 εβδομάδες για τους ελεύθερους. Μέχρι τις 29 είμαστε από τις χώρες εκείνες που το έχουμε αργοπορήσει. Η συντριπτική πλειοψηφία στην Ευρώπη και όχι μόνο έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές. Έχουμε φιλικούς αγώνες Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Άρη, ΠΑΟΚ, Τουρνουά. Ετοιμάζονται οι ομάδες και για το πρωτάθλημα και για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έχουμε το Μανόλο χθες να κοντράρει τον Ντουμπλάτη στη Βουδαπέστη. Εντυπωσιακός ο Μανόλο. Με 6-15, 6-20 έκανε ο Ντουμπλάτης. Μιλάμε τώρα για τον δεύτερο μεγαλύτερο αθλητή στο επικοντό και είναι ένα από τους μεγαλύτερους στον κόσμο. Και αυτός είναι Έλληνας. Και αναφέρομαι λοιπόν στον Καραλή. Πάρα πολλά γεγονότα. Θα είμαστε μαζί λοιπόν, επαναλαμβάνω, μέχρι τις 3 και να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Το πρώτο αυτό που ακούσαμε, οι ώρες μικρές, το έχει γράψει η Ελένη Γιανατσούλια και η μουσική είναι του Γιώργου του Σαμπάνη. Τώρα θα ακούσουμε το λάθος μου το τελευταίο, σε στίχους του Πάνου Φαλάρα, με τον οποίο συνεργάστηκαν πολύ, έγραψαν πάρα πολλά τραγούδια, και μουσική του Ντάκη Μπουγκά.

Η καλή συνάδελφος και φίλη Ρίτσα Μπιζόγλου μας ενημερώνει ότι στην Αττική Οδό από την έξοδο 11 ως την έξοδο 15 είναι περίπου 20 λεπτά. Έχει γίνει ένα τροχαίο νωρίτερα, γιατί και εγώ που ανέβαινα την Κηφισίας το είδα στα Μάτριξ, απλά δεν θυμόμουν σε ποιο σημείο είναι. Θέλει λίγο υπομονή. Επίσης, όσοι κατευθύνεστε προς Κηφισιά, Κηφισίας, λίγο πριν το ιατρικό, μονοδρομείτε. Έχει μία λωρίδα, γιατί κλαδεύουν τα δέντρα, τα λουλούδια και σωστή Θεό. Οπότε έχει μία μικρή καθυστέρηση, 5 λεπτά, 7 λεπτά. Εντάξει, δεν είναι κάτι τρομερό. Γενικά έχει πάρα πολύ κίνηση. Γενικά έχει πολύ κίνηση. Γιώργο, από το Κουκάκι, θα μου επιτρέψεις. Εγώ είμαι ένας αθλητικός συντάκτης. Δεν είμαι ούτε γιατρός, ούτε αστυνομικός, ούτε εισαγγελέας, ούτε τίποτα. Είναι ένα ειδικό θέμα. Ας το αφήσουμε στους υπεύθυνους, ας το αφήσουμε στους γιατρούς, ας το αφήσουμε στους δικαστικούς, στους αστυνομικούς. Ήδη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στο ζευγάρι των γιατρών. Έτσι, ό,τι ξέρετε ξέρω, ό,τι διαβάζετε διαβάζω. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πρέπει εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην επιλογή μας. Και μην τα ισοπεδώνουμε όλα, για όνομα του Θεού. Εδώ μιλάμε για κάποιους οι οποίοι είναι μαϊμού γιατροί. Δηλαδή, πόσους ξέρουμε πλαστικούς χειρούργους που πηγαίνουν τόσες γυναίκες και βγαίνουν παραμορφωμένες. Λοιπόν, εδώ είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει πρώτα την ίδια την ιατρική κοινότητα, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και γενικά τους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας. Από εκεί και πέρα φυσικά το κράτος, αλλά όλα αρχίζουν σε εμάς. Εμείς εντυπωσιαζόμαστε εύκολα. Πάμε σε ένα ιατρείο, βλέπουμε τα ακριβά έπιπλα που από αυτός τι λέμε από μέσα μας. Ματσό ο γιατρός. Άρα για να είναι ματσό έχει πελατεία. Άρα για να έχει πελατεία είναι καλός. Μα και ο συγκεκριμένος, Γιώργο μου, από ό,τι άκουσα ένα πλαστικό χειρούργο, τι είπε. Ότι μία ασθενής του, για να κλείσει λέει ραντεβού, να πάει στο ιατρείο του, εκεί στο Κολωνάκι, έκανε 4 μήνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλός ο γιατρός. Απλά ο γιατρός με τον ΑΒ τρόπο έχει καλή πελατεία. Ποια πελατεία? Έρχεται στο Γιώργο, εγώ το λέω στο Γιάννη. Ξέρεις, Γιάννη, πήγα εκεί. Ο Γιάννης το λέει στο Νίκο. Νίκο, πήγα εκεί που μου είπε ο Κολοκοτρώνης και τι ωραία κλπ. Και ξέρεις, σε προσέξαν ή πιο φτηνές τιμές και εγώ ή καλή δουλειά. Δεν ξέρω τι μπορεί να λέει ο καθένας. Έτσι λοιπόν, από στόμα σε στόμα πηγαίνουμε χωρίς να ψάχνουμε. Και επίσης, με αφορμή αυτό, γιατί βλέπω και ένα μήνυμα από την κυρία Ντίνα. Κυρία Ντίνα από την Αργυρούπολη, ακούστε να δείτε. Αυτό που κάνουμε σήμερα όλοι μας. Εγώ, όχι ότι δεν το έχω κάνει, αλλά είναι πολύ περιορισμένο, γιατί είμαι λίγο έτσι περίεργος σε αυτά. Όταν μας τύχει κάτι, όταν θέλουμε κάτι, πάμε στη τεχνητή νοημοσύνη. Μπαίνουμε στο διαδίκτυο, ακούμε τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, πλασμαφαίρεση. Μπαίνουμε λοιπόν όλοι να δούμε τι είναι η πλασμαφαίρεση. Λοιπόν, αλλιώς θα δεις στο ένα μέσο, αλλιώς στο άλλο, δεν σημαίνει ότι το διαδίκτυο μας ενημερώνει σωστά για όλα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και επίσης ένα άλλο λάθος που κάνουν, και το βλέπω και δικοί μου άνθρωποι, αισθάνονται κάτι. Αντί να πάρουν το γιατρό, μπαίνουν μέσα στο διαδίκτυο για να δούμε τι είναι αυτό, τι έχει γίνει, και μετά σου λέει, μήπως έχω αυτό, διάβασα εκείνο, μήπως είναι. Δεν είναι, παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Τρελαίνες. Δηλαδή μπορεί να οδηγηθείς σε λάθος συμπεράσματα. Από ότι εγώ τώρα κάθισα και διάβασα, γιατί δεν είμαι ειδικός, δεν πας την πλασμαφαίρεση έτσι και την κάνεις για πλάκα. Και ούτε είναι θέμα προληπτικής ιατρικής. Για όνομα του Θεού. Κάνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, θα πας σε ένα νοσοκομείο, δημόσιο ήταν αυτό, ιδιωτικό ήταν αυτό, με τα κατάλληλα μηχανήματα, τους κατάλληλους γιατρούς. Έτσι πάει ο καθένας, ακούει ο άλλος, αναζωογόνησε, α, για να κάνω κι εγώ. Αυτό είναι λοιπόν το λάθος μας. Ότι παρασυρώμαστε. Καλό είναι να μας ενδιαφέρει η υγεία μας, η προληπτική ιατρική. Εννοείται ότι σώζει ζωές και όλοι μας κάνουμε, και εγώ κάνω προς Θεού. Αλλά στα πλαίσια της λογικής, όταν πρέπει, όπως πρέπει και εκεί που πρέπει. Μην παρασυρώμαστε. Αυτό είναι το μήνυμά μου και δεν θέλω να το επεκτείνω άλλο. Όχι γιατί θα χάσει η εκπομπή την αθλητική της υπόσταση, αλλά γιατί δεν είμαι ειδικός. Δεν μ' αρέσει να μιλάω τώρα σε ένα μικρόφωνο, όπως είναι το Real FM, ακούει τόσος κόσμος, να μιλάω εγώ τώρα για ιατρικά θέματα. Απλά καταθέτω την προσωπική μου άποψη, το πώς χειρίζομαι εγώ τα θέματα. Όποιος θέλει το κρατάει, όποιος θέλει κάνει αυτό που επιτάσσει η λογική και η καρδιά του.

0: ομορφιά της ζωής πηγάζει από την ομορφιά που έχεις μέσα σου. Έτσι μας λέει η Σόφη και έτσι είναι. Το προσυπογράφω και με τα δύο χέρια. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα ήταν του αγαπητού. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Μακάρι να βαδίζει τώρα ο Γιώργος μας εκεί που δεν θα βρει κόσμο, αλλά τον εαυτό του εκεί που δεν θα τραγουδάει για άλλους αλλά για εκείνον. Καλό ταξίδι, αγαπημένο μου. Ήταν αγαπητός. Ο άνθρωπος ήταν αγαπητός. Μην το συζητάμε. Λοιπόν, ο Ευάγγελος μου λέει: σχολίασε σε παρακαλώ το πέναλτι γιατί θα τρελαθώ. Δεν ξέρω από ποια οπτική γωνία το βλέπεις και θα τρελαθείς. Κωνσταντίνος, μια γνώμη για τον Παναθηναϊκό. Πολύ θετικά σημάδια βλέπω και σκέφτομαι μήπως είναι η ώρα. Φοβάμαι να το πω. Τέλος, θα ήθελα ένα τραγούδι του Μαζονάκη, το Φεγγάρια Δαχτυλίδια. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, επικαιρότητα τώρα τα θέματα τα σοβαρά έχει να κάνει με Ολυμπιακό προπονητή. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Φυσικά, Παναθηναϊκός κορυφή, Champions League. Αλλά μιας και με ρωτάτε για το πέναλτι αυτό στο Παναθηναϊκό Κηφισιά, θα πρέπει να καταλάβετε, εγώ όσοι με ακούτε ξέρετε ότι είμαι πολύ δύσκολο στα πέναλτι. Όμως το συγκεκριμένο εδώ δεν έχει τι θα πει ο Κολοκοτρώνης και ο καθένας. Δεν είναι θέμα ερμηνείας, είναι θέμα σαφέστατο αλλαγή κανονισμού. Σαφέστατο, θα πρέπει να το καταλάβετε. Έτσι. Εννοείται ότι ο Αντώνης, ο παίκτης της Κηφισιάς, δεν είχε καμία πρόθεση ο άνθρωπος. Εντάξει. Όμως, όταν η μπάλα κατευθύνεται προς τα δίχτυα, προς την εστία, είναι υποχρεωμένος ο διαιτητής βάσει.
1: Energy 94,2.
2: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Άρωμα από τη δεκαετία των Zeros στο Bass Persuades. Το νέο τραγούδι της Miley Cyrus, το οποίο είναι το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ της. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go. Λιέκο, μας λένε η Empire of the Sun μαζί με άλλους στο πρόσφατο single που μόλις κυκλοφόρησαν. Η Ιταλή Μεντούζα συνεργάζονται με τον Αμερικανό Khalid και μας παρουσιάζουν το Weekend. Ας το ακούσουμε.

0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένουμε.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
3: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
6: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
7: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
9: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
8: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
9: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
9: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
8: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
8: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο.
8: Την απόλαυση.
9: Εδώ τη σπουδάσαμε.
10: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
11: Η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Εξηγήσεις στον ανακριτή καλούνται να δώσουν τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του έμεινε στο ιατρείο, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλεμπος Λικούδης. Ζήτησε από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κινηματογραφική απόδραση κρατούμενου από τις φυλακές Νιγρήτα στο νοσοκομείο Σερών. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του και των υπόλοιπων δραστών. Περισσότερα στο real.gr. Η Σαουδική Αραβία κλείνει τον αγωγό East West μετά την επίθεση με drones. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στην Ξάνθη και 26 στη Μυτιλίνη.
16: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου, ανατμήματα σε Αρδιτού, Αμαλίας, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Κηφισίας έως Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Βλέπω αρκετά μηνύματα από Παναθηναϊκούς, ο Νίκος Ελληνικό, ο Σπύρος από τη Ρώμη, ο Γιώργος από το Σικάγο, πρέπει να είναι, δεν φαίνεται καλά, Σικάγο. Αν είσαι από το Σικάγο τώρα, να είσαι καλά, θα απαντήσω, το, εννοείται θα πω για τον αγώνα με την Κηφισιά, εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Λευτέρης από τα Χανιά, γεια σας κύριε Λευτέρη μου.
2: Γεια χαρά κύριε Κολοκοτρώνη, σ' αγαπάω εδώ στην Κρήτη.
1: Και εγώ σας αγαπάω κύριε Λευτέρη μου, εγώ, για πολλούς λόγους, εντάξει.
2: Έχεις αλλάξει ώρα και είμαστε στο καφενείο καημένοι.
1: Εντάξει. Γιατί λοιπόν, το καφενείο χρειάζεται, καλό είναι.
2: Από τον Μανώλη, ναι. Από τον Ραντόρη, από τον Κωστή, από τον Δημήτρη, από τον Μιχάλη.
1: Χαιρετισμούς.
2: Ακούνε και αυτοί, μαθαίνουν.
1: Εντάξει, ναι, καλά κάνουμε.
2: Λοιπόν, σε χαιρετάμε, δεν μου λες, καλά πήγε χθες και στο μπάσκετ, ε?
1: Ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ, ναι, παρόλο που είχε απουσίες, μια χαρά πήγε, ναι. μια χαρά.
2: Μα δεν μου λες, ο Ναν, τι έφυγε?
1: Ο Ναν, όχι, είχε ένα τραυματισμό στην Αμερική και θα καθυστερήσει λιγάκι. Εντάξει, δεν είναι κάτι σοβαρό, θα γυρίσει.
2: Εντάξει, εγώ σε παρακολουθάω να πούμε, γιατί μαθαίνουμε και νέα, αλλά τώρα... Άλλαξε καημένη ώρα και είμαστε στο καφενείο.
1: Το καφενείο προηγείται, κύριε Λευτέρη μου. Μην χάνετε το καφενείο του Σιγουριανού. Προς Θεού.
2: Μαζευόμαστε όλοι και
1: καλά κάνετε. Έτσι.
2: Λοιπόν, αύριο τι ώρα παίζει ο Παναθηναϊκό? Ρωτάει ο Αντώνη και ο Μανώλη.
1: Ο Παναθηναϊκό αύριο το βράδυ στι 9.30 με τον Πανετολικό. 9.30.
2: Εντάξει.
1: Θα έχουν γυρίσει σπίτι. Εντάξει.
2: Έχουμε και ένα Ολυμπιακό. Τι ώρα παίζει σήμερα?
1: 7. 7 Ολυμπιακό.
2: Εντάξει. Λοιπόν, χαιρετίσματα.
1: Γεια χαρά, κύριε Λευτέρη.
2: Χαιρετίσματα και στο Μενίδη, το Φιγαράκο με αυτόν.
1: Το νεόφυτο, ναι.
2: Και χαιρετίσματα και από το Αυγολέμωνα, ρε.
1: Ναι.
2: Χάρηκα που σας.
1: Όλα καλά. Γεια σας, κύριε Λευτέρη μου.
2: Γεια χαρά.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, μια και είπαμε για τις ώρες, τέταρτη αγωνιστική σήμερα, να δούμε τα παιχνίδια 7 η ώρα, Ολυμπιακός Όφη με Αλγκουαθίλ στο πάγκο. Ο Βάσκος τεχνικός και αυτός Βάσκος από την Τέος Κοσμοτέ, Ματζέντα τώρα, από το 1. Και Ηρακλής Ατρόμητος, 9 η ώρα. Ο Ηρακλής στο Καθατζόγλιο δεν είναι έτοιμο. Ο αγώνας θα γίνει στο Παθεσσαλικό. Τον αγώνα το δίνει το Sky. Ο Sky έχει πάρει τα δικαιώματα εκτός του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Έτσι λοιπόν, 7 Ολυμπιακός Όφη, 9 Ηρακλής Ατρόμητος. Τώρα έχουμε και τα παιχνίδια τα οποία είναι αύριο. 6 ώρα Καλαμάτα Βόλος θα γίνει στο Περιστέρι, εκεί που η Καλαμάτα είχε παίξει με τον Ατρόμητο και πήρε βαθμό και με παίκτη λιγότερο. Στις 7 στην Τρίπολη Αστέρας ΑΕΚ, εικόνα αλλά Αστέρας Ολυμπιακού, η θύρα 1 δεν είναι έτοιμη, γίνονται εργασίες. Η οπαδή της ΑΕΚ θα είναι στο γνωστό πέταλο. 9 η ώρα Κηφισιά Λεβαδιακός, το παιχνίδι στη Λεωφόρο που χρησιμοποιεί η Κηφισιά ως έδρα. Στις 9 το βράδυ πάω Κάρι στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στην Τούμπα και 9.30 ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό, ντέρμπι πρωτοπόρων, και οι δύο έχουν από 9 βαθμούς, να δούμε την βαθμολογία. Λοιπόν, 9 βαθμούς Παναθηναϊκός και ο Πανετολικός. Ο Παναθηναϊκός είχε να πατήσει κορυφή από το Γενάρη του 24. Και φιλοδοξούν οι Παναθηναϊκοί, αυτό που έλεγε πριν και ο κύριος στο μήνυμά του, δεν θέλω να το πω, ότι η ομάδα να μείνει εκεί, να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και να το πάρει μετά από 16 χρόνια. Από εκεί και πέρα, ΑΕΚ Ολυμπιακός έχουν 7, Άρης ΠΑΟΚ Όφη από 6, Ηρακλής 4, ο Βόλος 2, Αντρόμητος και Καλαμάτα όπως και Κηφισιά 1, και χωρίς βαθμό είναι ακόμα ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός. Κύριε Νεόφυτε, δώστε μου ένα λεπτό. Έχουμε και Super League 2. Έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα με έναν όμιλο. Είναι ενιαίος ο όμιλος. Οι δύο πρώτοι ανεβαίνουν. Οι τέσσερις πάνε γάμα εθνική. Στις 4 λοιπόν Μαρκό Καλυθέα, που η Μαρκό ξεκίνησε με νίκη από την ΕΡΤ2, και 6 ώρα Ελ Ζάγκυνθος. Αύριο τα μάτς 4 Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β. Στις 5 Νέστος Χρυσούπολης Πύργος. Την ίδια ώρα ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τον Αστέρα Β, 5.30 Ελλάς Ήρου Καρδίτσα, η αναγέννηση. Και τη Δευτέρα 4 Πανιόνιος Καλαμαριά, παλιές εποχές, παλιό καλό παιχνίδι αλφαεθνική. Και την ίδια ώρα ο Πανθρακικός παίζει με τον ΠΑΟΚ Β. Κύριε Νεόφυτε, γεια σας.
3: Γεια σας κύριε Γιώργο. να πω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Όπως βλέπω, το Real FM μεγάλος ο σταθμός, έχετε φέρει πολύ υπέροχους δημοσιογράφους, όπως το προηγούμενη εκπομπή με τον κύριο Ροκάκο και τη κυρία Ρίτα.
1: Την κυρία Μπιζόγλη, ήταν και πέρυσι, ήταν και πέρυσι το δίδυμο αυτό.
3: Ναι. Ο κύριος Ροκάκος πρέπει να έρθει φέτος.
1: Όχι, και πέρυσι ήταν μαζί.
3: Ναι. Λοιπόν, σήμερα η μέρα, κύριε Γιώργο, είναι πάρα πολύ βαριά. Μετά την απώλεια του τεράστιου καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονίτη, αιωνία του μνήμη, τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και από ό,τι έκανε πράξεις και να έχει καλό παράδεισο. Ένας γνήσιος κριτικός που όλοι ξέρουμε ότι η Κρήτη έχει βγάλει τεράστιους καλλιτέχνες, όπως έναν από τους μεγαλύτερους για μένα όλων των εποχών, τον Νίκο το Ξυλούρη, και έχει βγάλει και πολύ μεγάλους καλλιτέχνες στα παραδοσιακά κριτικά, πάρα πολλούς, και όπως έχω πει ότι αυτοί οι καλλιτέχνες δεν μπορείς να τους ξεχάσεις με τίποτα. Λοιπόν, να πω τώρα για τους γιατρούς, δεν μπορώ να πω τίποτα για το Μαζονάκι, αυτά είναι, θα τα δει δικαιοσύνη που είναι και η δουλειά τους. Άμα πραγματικά φταίνε 100%, αυτό θα δημοσιευτεί σε μερικές μέρες, θα ξέρουμε. Λοιπόν, τώρα να πω και για την ομάδα μου, κύριε Γιώργο, αν και είναι και αθλητική εκπομπή, ότι ακούω πολλούς να λένε τον κύριο Σαββίδη απατεώνα. Για μένα αυτοί δεν είναι παοξίδες. Δεν σέβονται και έχουν ευχαριστία. Όταν πρωτόρχησε ο κύριος Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ 7η-8η θέση ήταν και δεν νομίζω για παραπάνω να πήγαινε. Και μπορεί και πρώτη φορά στην ιστορία του να πέφτε στη Β'
1: Με επιβουλίνου.
3: Ναι, επιβουλίνου, ναι. Που κέρδισε τον Απόλλωνα και σωθήκαμε στη Ριζούπολη. Λοιπόν, δεν σέβονται, δεν σκέπτονται να πούνε και αυτός ο άνθρωπος έδωσε τα εκατομμύρια χρέη, νοικοκύρεψε τον ΠΑΟΚ, τον έκανε να κοιτάει στα μάτια του ο ΠΑΟΚ τις ομάδες της Αθήνας που μια ζωή είμαστε τέταρτη, ήμασταν και πέμπτη, έκτη και έβδομη. Δεν βλέπουν ότι τα 13 χρόνια που είναι ο κύριος Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ δεν έχει λείψει ούτε μια χρονιά μέσα στην τετράδα. Εντάξει, για μας ο καημός μας είναι ότι δεν μπορούσαμε να πάμε στο Champions League, αλλά αυτά σιγά σιγά θα έρθουν. Δεν βλέπουν ότι ο άνθρωπος, παρόλο που έχει πολλά προβλήματα με τη Ρωσία, το δεν ξέρω εγώ τι αντιμετωπίζει, ίσως και τα λεφτά του τα έχουν μπλοκάρει. Δεν βλέπουν ότι ο άνθρωπος προσπαθεί, έχει φέρει 10 παίχτες. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πρόεδρο να το λένε απατεώνα? Σαν να βρίσκω κάποιον φίλαθλο του Ολυμπιακού και να λέει το πιο πετυχημένο πρόεδρο τα τελευταία 15 χρόνια, τον κύριο Μαρινάκη, με 19 τίτλους και 2 ευρωπαϊκά. Δηλαδή δεν εκτιμάνε, τι να πω, τέλος πάντων. Είναι και θέμα χαρακτήρα, εγώ νομίζω. Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους, στον κύριο Λευτέρη που δεν ξεχνιέται εκεί με την καλή του την παρέα, στον κύριο Δημήτρη εκεί στη Δράμα, το έχω βγάλει πιο ευτυχισμένος, και σε όλους τους άλλους. Καλή συνέχεια, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας, κύριε Νόφιτε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Απλά να είμαι υποχρεωμένος να το λέω, γιατί έχει δίκιο ο κύριος Νόφιτος. Εάν ανατρέξουμε στην ιστορία την αθλητική, 20, 30, 40 χρόνια και πιο παλιά, αλλά αυτά που έχω ζήσει εγώ περισσότερα, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ομάδας, να έχει προσφέρει ό,τι έχει προσφέρει και να μην τα ακούσει, να μην υβριστεί, να μην κυνηγηθεί κλπ. Ας πούμε στον Παναθηναϊκό, τον Βαρνογιάννη ακόμα βρίζουν. Ακόμα βρίζουν τον Βαρνογιάννη. Πού δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την προσφορά του? Να θυμίσω Ολυμπιακό τον Κόκαλη. Τι έκανε και να φωνάζει το γήπεδο και φύγει και κάνει και δείχνει. Ή το Μαρινάκης. Ή ο Μαρινάκης τώρα όταν η ομάδα πάει καλά δεν φωνάζουν οι Ολυμπιακοί. Δεν είναι αυτός ο Ολυμπιακός που ονειρευόμαστε και κάνει. Εδώ και πάλι στο κανάλι προχθές βγήκαν δύο Ολυμπιακοί να φύγει, λέει ο Μαρινάκης. Πάω, Ξαβίδης. Ο οποίος τα είπε ο κύριος Νόφιτος. Θα μου πει κάποιος, έχει κάνει λάθη και λείπει, τα είπα κι εγώ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τον πει απαντήσει. Τα είπε ο κύριος Νόφιτος. Θα μου πει κάποιος, έχει κάνει λάθη,

0: υπάρχει περίπτωση να μην τα ακούσεις. Υπάρχει μια σημαντική μερίδα μέσα στις ομάδες που τους αρέσει η εσωστρέφεια, η μιζέρια, η κριτική. Προχθές, ας πούμε, η Παναθηναϊκή, και αυτό το λέω γιατί βλέπω πολλά μηνύματα Παναθηναϊκών, το κέρδος, ξέρετε ποιο ήτανε? Ότι ενώ έγινε το 1-1 από λάθος αμυντικό του Φαντρόκυλεν, ο κόσμος ούτε άρχισε να βρίζει, ούτε να αποδοκιμάζει, ήτανε η στήριξη. Ο Παναθηναϊκός έδειξε μια ενότητα. Έδειξε ότι ο κόσμος πιστεύει αυτή την ομάδα. Και η ομάδα αντέδρασε. Είτε προηγήθηκε με πέναλτι είτε οτιδήποτε. Ήτανε καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Άξιζε την νίκη, δεν κέρδισε από τη διαιτησία. Ο κόσμος λοιπόν βλέπει ότι κάτι καλό πάει να γίνει. Και στηρίζει. Και έτσι πρέπει να λειτουργούν οι οπαδοί. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Έτσι πρέπει να λειτουργούν οι οπαδοί στις ομάδες. Η ΑΕΚ με την Κηφισιά δεν ήταν καλή. Τη άξιζε και να χάσει. Όμως ο κόσμος στο επόμενο μάτς τη στήριξε. Και να η τεσσάρα. Και να η νίκη στο Champions League. Η Θύρα 7, ας πούμε, έβγαλε μια ανακοίνωση για τον Μπέτι Λίμπαρ. Ουσιαστικά τι, προανήγγειλε το τέλος. Αλλάζει προπονητής. Εκεί πρέπει να είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού. Να στηρίζει την ομάδα. Ή ο Παοξής να στηρίζει την ομάδα του, ανεξάρτητα τι γίνεται με Σαββίδη και η ανακοίνωση της 4. Έχει αύριο ντέρμπι με τον Άρη. Θα πάνε οι Παοξίδες στην Τούμπα. Πρέπει να στηρίξουν. Ο πραγματικός οπαδός, αυτός που αγαπάει την ομάδα, στηρίζει, χειροκροτεί. Δεν βρίζει, δεν καταργέται. Βγαίνουν κάτι στα social media και λένε απίθανα πράγματα. Να πάθεις καρκίνο, να σπάσουν τα πόδια σου, το ένα. Τι είναι τρομακτικά πράγματα αυτά που τα επιτρέπουμε. Και ουδείς ασχολείται. Αλλά δεν μπορεί μια ομάδα να περνάει τόσα πολλά προβλήματα. Για διάφορους λόγους, όπως και να λέγεται η ομάδα. Και να έχεις τον οπαδό και να λες τόσο εύκολα: φύγε Σαββίδη, φύγε Μαρινάκη, φύγε ξέρω εγώ Αλαφούζο, φύγε κλπ. Και ο Αλαφούζος, εγώ τι κριτική του έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια? Τι εγκλήματα έχει κάνει ο άνθρωπος, εγκλήματα. Αν ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει τίποτα, στον Αλαφούζο οφείλεται. Γιατί δεν έχει όραμα. Όμως φέτος δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις ότι έχει βάλει το χέρι στην τσέπη και έχει δώσει 45-50 εκατομμύρια και έχει ενισχύσει την ομάδα. Αν βγω εγώ τώρα και τον κατηγορήσω, θα με εμπαθείς. Σου λέει γιατί αυτός μιλάει έτσι. Εγώ κρίνω βάσει των όσων βλέπω. Τόσα χρόνια, κύριε Αλαφούζο, ήσουν χάλια, ήσουν ακατάλληλος. Ο Παναθηναϊκός την πάτησε από σένα. Φέτος κινήθηκες διαφορετικά. Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να είσαι πιο φορτωμένος οικονομικά, εσύ το ξέρεις. Ήδη κάνεις πλατφόρμες, διαβάζω, πας να πάρεις, ξέρω εγώ, συνδρομητικά, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Όμως, όσον αφορά την ομάδα, βλέπουμε ότι παίρνεις παίκτες. Και καλούς παίκτες. Και φτιάχνεις ένα Παναθηναϊκό όπου κάνει τον κόσμο του να χαμογελά. Κάνει τον κόσμο του πιο χαρούμενο, πιο αισιόδοξο. Και αυτό είναι το σημαντικό και γι' αυτό το εστιάζω. Άρα λοιπόν είμαστε καλοπροαίρετοι με τις ομάδες μας. Να πάμε στο διαφημιστικό και γυρίζουμε.
1: Real FM.
2: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή...

0: υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα, κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Ο Μανώλης από τη Λεμεσό με ρωτάει αν έχουμε κάποιο νέο με τον Ικάρντι. Χαιρετισμού στη Μεγαλόνισο. Δεν έχουμε κάποιο νέο. Ο Ικάρντι είναι ελεύθερος. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ναι, μεν ο Ολυμπιακός θα ήθελε να τον έχει νωρίς, ας πούμε, όταν λέω νωρίς, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Αλλά μπορεί αυτή η ιστορία να τραβήξει μέχρι 29 που έχει δικαίωμα. Το θέμα είναι ότι το παιδί αυτό, ο οποίος είναι χαρισματικός σκόρερ, εντάξει, έχει η προσωπική του ζωή είναι πολύ μπερδεμένη, έχει προβλήματα, είναι καλός παίκτης, αλλά πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ο Μαλινάκης μπορεί να ικανοποιήσει τον Ικάρντι, γιατί είναι θέμα καθαρά του Ικάρντι. Σαφώς θα έχει πολλές προτάσεις. Τώρα δεν ξέρω κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω κάτι περισσότερο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καβοντορίτη. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα μου, κύριε Γιώργο.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά. Προσπαθούμε όλοι προσπαθούμε να δούμε τα μέτρα του Μητσοτάκη, να δούμε πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, καταρχήν να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας σε αυτή τη μεγάλη κατεμέ τηλεπαρουσιάστρια, η Ρίτσα την Πιζόγλη, η οποία είναι κορυφή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για μένα είναι μέσα στις τρεις μεγαλύτερες δημοσιογράφους που έχει αναδείξει ο τόπος.
0: Ωραία.
1: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί την άκουγα πάρα πολλά χρόνια, ήμουν και μικρότερος, τώρα ότι είμαι μεγάλος, και πραγματικά ήτανε, έβγαζε μία... πώς να το πω.
0: Είναι πολύ σοβαρή, πολύ σοβαρή, πολύ μετρημένη, εύστοχη, ναι, ναι.
1: Σοβαρότητα και χαμόγελο.
0: Ναι, ναι.
1: Χαμόγελο.
0: Είναι καλή κοπέλα. Καταρχάς δεν την έχουν πάρει και τα χρόνια, γιατί ακούγεται, λοιπόν, δεν την έχουν πάρει τα χρόνια, μια καλή κοπέλα. Έτσι, για μένα μετράει πάνω απ' όλα ο άνθρωπος. Ξεκινάω από τον άνθρωπο πρώτα.
1: Ναι, έτσι. Ναι.
0: Ο άνθρωπος είναι το α και το ω.
1: Ναι. Είναι το στυλ του ανθρώπου. Είναι το στυλ του ανθρώπου.
0: Ωραία, ωραία.
1: Πολύ καλή και σοβαρή. Τώρα θα το πάμε στο θέμα του Μαζονάκη, τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Εντάξει. Έκανε κάποια πράγματα, ας πούμε, αυτές τις ιστορίες τώρα με τον γιατρό, με τον ένα, με τον άλλο. Είχε χρήματα, θα μπορούσε να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, νομίζω, κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται ακριβώς, γιατί ξέρετε τι γίνεται, αυτά τα πράγματα, κύριε Κολοκοτρώνη, είναι πάρα πολύ μπλεγμένα. Εγώ έχασα τον αδελφό μου πριν ένα χρόνο, ήταν από τα 18 του μέχρι τα 55 του, είχε θέματα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
0: Τα συλληπιτήρια μου, τι να σας πω τώρα, αυτό είναι, δεν είναι ωραίο που ακούγεται.
1: Θέλω να πω το εξής. Ότι τα ναρκωτικά είναι ένα θέμα τα οποία είναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή σκοτώνεται την νεολαία. Ξέρετε τι γίνεται, άκουσα το πρωί ότι...
0: το θέμα είναι, ας περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, έτσι. Λοιπόν, να το διευκρινίσουμε, ότι μιλάτε γενικά, εντάξει, μιλάτε γενικά.
1: Από τον σχορεμένο.
0: Μιλάτε γενικά, ναι.
1: Εντάξει, πάνω κάτω τώρα όταν... Όταν έχει ο...
0: Καλά, εδώ ο κοιτάξτε, ο δεν ευθύνει... Μισό λεπτό κύριε Καβοντορίτη. Δεν ευθύνεστε εσείς. Ακούστε με. Δεν ευθύνεστε εσείς. Όταν με το καλημέρα, με το που φεύγει ο άνθρωπος, βγαίνουν κάποιοι και λένε, δεν ξέρετε τι πήρε. Όταν λοιπόν εγώ μιλάω χωρίς να ξέρω ανεύθυνα, αμέσως το μυαλό όλων πάει εκεί. Εντάξει, δεν είναι έτσι όμως.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ένας κρίτης ακολουθεί πάντα την ίδια πορεία. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό σας το λέω εγγυημένα, γιατί εγώ είχα...
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Ο οποίος ξέρετε πώς έμπλεξε. Εάν σας πω θα τρελαθείτε.
0: Για ποιον λέτε τώρα, για μισό λεπτό, για ποιον λέτε τώρα πώς έμπλεξε?
1: Ο αδελφός μου. Λοιπόν, επί Κοσκοτά, έκανε τους συνδέσμους ο Κοσκοτάς και εκεί μέσα γινόταν η κόλαση. Και έμπλεξε από τότε. Και από τότε δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει, παρόλο που πήγε και σε προγράμματα και το ένα και το άλλο. Τι γίνεται τώρα, όταν περνάνε τα χρόνια, είναι πολύ πιο δύσκολο να απεξαρτηθείς. Αν νωρίς, κάτι μπορεί να γλιτώσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό και λέμε το εξής. Ευχαριστούμε τον Μεντιλιμπάρ, ο οποίος μας έδωσε ένα κύπελο conference. Να είναι καλά ο άνθρωπος, πρόσφερε 3 χρόνια. Τώρα είναι η ώρα να κρυφεί ο καινούριο. Δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Για τους προπονητές, για τους παίκτες, για όλους. Ο μόνος που μένει είναι ότι το καλό που έχει ο Ολυμπιακός είναι ότι το στηρίζει ο Μαρινάκης. Και να φύγει ο Μαρινάκης, να σου το πω έτσι, δεν υπάρχει άνθρωπος επιχειρηματίας, γιατί το μαγαζί είναι γωνία, κύριε Γιώργο μου.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι, δεν τίθεται θέμα να φύγει ο Μαρινάκης, οπότε δεν χρειάζεται αυτό.
1: Δεν θέλει να φύγει, έτσι. Δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι, μα το λένε και κάποιοι ότι να φύγει, τι να φύγει, αφού δεν τίθεται θέμα, τι να συζητάμε στον αέρα. Δεν υπάρχει θέμα Μαρινάκης στον Ολυμπιακό.
1: Να φύγει ο Μαρινάκης και ποιο να φέρει.
0: Δεν υπάρχει θέμα Μαρινάκης στον Ολυμπιακό. Αυτό το διευκρινίζουμε. Δεν είναι περίπτωση Σαββίδη με τον ΠΑΟΚ που δέχεται πιέσεις. Έτσι, αυτό λέω.
2: Energy 94,2. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
3: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
4: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς ιαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο
7: 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος, Μαμούθ Στρόμ και Όνειρα Γλυκά.
8: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς, την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
9: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
10: Για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
11: Real FM. Η ώρα είναι μία.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός. Ηθοποιός
21: σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού.
23: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή. Νέα στοιχεία έρχονται στο μεταξύ στο φως για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λικούδης δήλωσε ότι έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του επί μια μισή ώρα μέχρι την έλευση του ΕΚΑΒ και ότι η συσκευή πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Παράλληλα, ζήτησε την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσης, η αυτοψία έδειξε ότι έγινε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων και καθαρισμού του χώρου, ενώ διενεργείται και φορολογική έρευνα από κλιμάκιο της ΑΔΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατουμένου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις. Συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο, αφού όπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Αναστέλει τη λειτουργία του πετρελαγωγού East West στη Σαουδική Αραβία έπειτα από επίθεση drones. Ο αγωγός αποτελεί σημαντική ενεργειακή αρτηρία με εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα που παρακάμπτει τα στενά του Ορμούζ. Από την πρώτη στιγμή της ενεργειακής κρίσης στηρίξαμε τους πολίτες, δήλωσε στον Real FM ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Αξιολογούμε με βάση τις δυνατότητες που έχουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι τιμές με το πετρέλαιο. Έχουμε κάνει τα κουμάντα μας, όμως κανείς δεν μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς τιμές, πρόσθεσε. Την ετοιμότητά του για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη όπλων στη Βουλγαρία. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό σε μικρό χρονικό διάστημα.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για πρώτη φορά στον πάγκο του, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη στις 7 το απόγευμα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τη Super League. Στις 9 στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου θα παίξουν ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Έθριος με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Είμαστε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας Real FM στους 97 και 8, στο μικρόφωνο και ο Ρώσος Κολογοτρώνης, ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Ξεκινήσαμε με την Εύη Βουγιοκλειώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Βάσκια η Κούτρα είναι τώρα και επικοινωνείται στο 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Η εκπομπή μουσικά είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη. Ακούσαμε δύο τραγούδια μέχρι τώρα, μόλις το Ώρες Μικρές και το Λάθος Μου το τελευταίο. Ή έχω ήδη και επιθυμίες δικές σας και φυσικά εφόσον προλάβω θα τις παίξω όλες. Ο Ποαρό για παράδειγμα που του εύχεται καλό ταξίδι μας ζητάει το Λείπει Πάλι ο Θεός. Το είχα βάλει και εγώ στις επιλογές μου. Τραγούδι που έχει γράψει η Νίκη Παπαθεοχάρη και η μουσική είναι του Γιώργου του Σαμπάνη.

κοιμάται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: Γιάννης, πες ένα γεια.
1: Να πω πριν να συνεχίσουμε με τις γραμμές ότι στον Άρη περίμεναν το Σούταρ. Ο Σούταρ είναι σκοτσέζος αμυντικός, center back της Rangers, γιατί έχει πρόβλημα ο Άρης στη θέση αυτή. Τα έχει βρει με τον παίχτη, όμως ο Σούταρ δεν τα έχει βρει με τη Rangers, η οποία του χρωστάει κάποια χρήματα και η υπόθεση έχει κολλήσει, δεν έχει τελειώσει, αλλά ο Σούταρ λέει ότι αν δεν ικανοποιηθεί από τη Rangers δεν πρόκειται να δεχθεί να φύγει και να έρθει στην Ελλάδα. Οπότε υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα όσον αφορά τον Άρη που ετοιμάζεται για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Πάμε Χαλκίδα στον Νίκο, καλώς τον.
2: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλά, εδώ στον αγώνα. Πώς πάμε?
2: Και εμείς προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στο...
1: στο ωράριο, ναι. Εντάξει, ωράριο. Άλλοι γκρινιάζουν, άλλοι τους αρέσει, τώρα τι να κάνουμε.
2: Εσύ πότε μπορείς, εσύ το κάνουν.
1: Όχι, είναι θέμα σταθμού.
2: Λοιπόν, εγώ θα σταθώ, θέλω δύο πραγματάκια έτσι εντάχει να πω για τον κύριο Μεντιλίμπαρτ. Πιστεύω ας πούμε ότι και ευνηδιάστηκα, παρόλο ότι τα γκρίζα σύννεφα φαινόντουσαν από τη συνάντηση που έκανε με τον κύριο Μαρινάκη και από τις δηλώσεις μετά του κύριου Μαρινάκη. Αμή τι άλλο, παρόλο ότι μας είχε κρίσει το σπίτι πολλές φορές και ίσως η ΑΕΚ είχε τα χειρότερα αποτελέσματα με τον Ολυμπιακό με προπονητή τον Μεντιλίμπαρτ, θεωρώ ότι ήταν ο πιο συμπαθητικός αντίπαλος προπονητής που έχω συναντήσει. Μπορώ να σου πω.
1: Ναι.
2: Αν όχι, ο πιο από τους πιο συμπαθητικούς. Και είναι νομίζω παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους προπονητές. Νεότερους και ειδικά για τους νεότερους. Πολύ σοβαρός, ποτέ δεν προκάλεσε. Πιστεύω δηλαδή ότι ήταν σεβάσιμος από φίλους και από αντιπάλους. Έτσι. Θεωρώ μια απώλεια. Φεύγει. Αν και κάτι διάβαζε σήμερα ότι πάει Φενέρμπαχτε. Δηλαδή δεν θα μείνει.
1: Ότι είναι στη λίστα των εξετάζουν. Ναι.
2: Μετά, εκεί που θέλω να σταθώ λίγο και που με στενοχώρησε και θα πάω τελικά και στην ΑΕΚ, είναι στον Γκανγκουά. Ένας παίκτης, άλλο πράγμα. Ο MVP του πρωταθλήματος, θα το δεις στο τέλος. Εγώ μόλις τον είδα στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, λέω αμάν τι χάσαμε. Αμάν τι χάσαμε. Ο κύριος Ριμπάλτα, η ΑΕΚ, να μην λέμε, ίσως έκανε λάθος. Και ας μην έπαιζε στα προκριματικά του.
1: Ναι, εδώ δεν το ξέρω, αλλά επειδή ο Παναθηναϊκός βγήκε και είπε ότι τον κοιτάγαμε πρώτη και δεν απάντησε η ΑΕΚ, μπορεί όντως να είναι έτσι τα πράγματα. Δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, να μην κατηγορήσουμε τώρα το πώς χάθηκε, τι έγινε κλπ.
2: Μέχρι την Τρίτη που τον δήλωσε στο φύλλο αγώνος και έπαιξε η Μπενσεβά που κέρδισε 1-0, και νομίζω είχε βάλει αυτό στον γκολ σε ένα προκριματικό που έκανε, δεν θυμάμαι με ποια αντίπαλο. Αν δεν χρησιμοποιείται στο πρώτο προκριματικό που έδωσε η Μπενσεβά, ήταν κλεισμένη μεταγραφή.
1: Εγώ τότε πάντως, όταν έβγαλε ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός και είπε, εγώ ανέτρεξα επί Μπενίτεθ σε site.
2: Συμφωνώ.
1: Και είχαν γράψει το όνομα του.
2: Εγώ λέω τι έχασε.
1: Ναι, εντάξει, σωστό. Φαίνεται καλός παίκτης. Όχι, φαίνεται, τον ξέρουμε ότι είναι καλός παίκτης.
2: Συνδέει άμυνα.
1: Πολύ καλός.
2: Όλες τις γραμμές ομάδος, τέλος πάντων.
1: Έχει ανεβάσει τον Παναθηναϊκό.
2: Τρέχει με την μπάλα όπως τρέχει χωρίς την μπάλα. Ναι. Μπορούμε να το δούμε αυτό. Αυτό να δούμε.
1: Αυτός παίζει και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Και έχει ανεβάσει επίπεδο τον Παναθηναϊκό όσον αφορά την ταχύτητα στο κέντρο.
2: Ποιο σου νάει τώρα, εντάξει. Όχι ότι δεν είναι καλός παίκτης. Στα μάτια τα δικά μου. Στον άλλο που θέλω να σταθώ είναι στο Μάγια. Εγώ το έχω πει και παλαιότερα, έχω αδυναμία στους αριστεροπόδαρους. Είναι ένας μάγος της μπάλας, να το πω έτσι. Μέχρι στιγμής με αυτά που έχει δείξει, μου θυμίζει, και δεν ξέρω αν θυμάσαι εσύ καλά, το Χατζηπαναγί ως προς τις μεταβιβάσεις. Όχι ως προς αυτή το σπάσιμο της μέσης, αυτά τα ζογκλερικά, τις τρίπλες που σου έκανε ο Χατζηπαναγής και σε έστελνα από εδώ και έφευγε από εκεί. Δηλαδή, χρόνια είχα να δω έναν ποδοσφαιριστή έτσι, με τέτοια ακρίβεια στην πάσα και να βλέπει όλο το γήπεδο. Έτσι. Μιλάω για τη Φιλαδέλφια. Γιατί και ο Τσάρτας ήταν επεκταράς, αλλά εδώ βλέπω κάτι διαφορετικό, ας πούμε, σε αυτόν τον άνθρωπο. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι ήταν δικαίως η ακριβότερη μεταγραφή της ΑΕΚ και φαίνεται και θα φανεί. Τώρα πάμε στην αγαπημένη μου ΑΕΚ. Πολύ καλή. Ομάδα προπονητή. Έτσι. Η ΑΕΚ έχει το μισό και κάτω budget, παράδειγμα του Ολυμπιακού, το 50% κάτω του Παναθηναϊκού, και όμως στέκεται εισάξια αυτή τη στιγμή. Βλέπεις παίχτες οι οποίοι, παράδειγμα ο Πίλιος, πάρα πολύ ανεβασμένος. φέτος, λες που αυτός είναι. Άσχετα τώρα αν έκανε και δύο σέντρες λάθος, δεν στέκομαι εγώ εκεί. Με πολύ δεμένες τις γραμμές, μια ομάδα δηλαδή δεν ξέρω ποιο θα είναι το ταβάνι της αυτή τη στιγμή. Δύο ρυθματικά που έβαλα και τα βάζω είναι τα διδυμάκια, δηλαδή δεν υπάρχει το δίδυμο του Ρώτα, μεγάλο μειονέκτημα, και οπωσδήποτε εάν εισάξει ο σέντερ μπακ τον Ρέλβας και τον Μουκουντή. Χωρίς να αφήνω το Λυκογιάννη, δεν ξέρω αν μπορεί και πώς μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος, δηλαδή είναι κάποια κενά που στο Γολγοθά που έχει Champions League έχει δύο καρπούζια σε μία μασχάλια. Αν θα μπορέσουν να αντέξουν, γιατί στο μυαλό μας πρέπει να έχουμε και μια αποβολή, μπορεί να έχουμε και ένα τραυματισμό, συν την κούραση. Δεν μπορεί να βγάλει 50 παιχνίδια ο Ρώτα ή ο Ρέλβας με το Μουκουντή με αυτή την ένταση που χρειάζεται, ειδικά για το Champions League. Και τουλάχιστον αυτά τα παιχνίδια που βλέπουμε στο Champions League είναι κάποιες ομάδες, κακά τα ψέματα, Γιώργο, είναι περιχητικές, δεν μπορεί να τις παίξει καμία ελληνική ομάδα. Είναι τρομερές ομάδες. Πιστεύω δηλαδή τουλάχιστον να μπορέσει να αντέξει η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι.
1: Ωραία.
2: Και είδες τι έγινε τώρα που θες με το 300, παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Ένας τραυματισμός, να ο Μπρινιόλι με ένα παιχνίδι ο Μπρινιόλι, με τον Έστω.
1: Ναι.
2: Δεν είχε άλλο. Ναι. Επάξια όμως τον αντικατέστησε. Γιατί είναι πράγματι, είναι τερματοφύλακας για βασικός.
1: Είναι σημαντικό να έχεις δύο καλούς τερματοφύλακες στην ομάδα. Είναι σημαντικό.
2: Αλλά λέμε τις ανάγκες που προκύπτουν. Ναι.
1: Έτσι.
2: Τώρα από εκεί και ύστερα, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα και ο ΠΑΟΚ κάνει μεταγραφές, θα έχουμε, θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ συνωστισμό στο τέλος.
1: Μακάρι να προσωφελώσουμε.
2: Δεν ξέρω, μακάρι, μ' αρέσει ο Παναθηναϊκός, φαίνεται ο Παναθηναϊκός, τα βελάκια δείχνουν Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, έτσι όπως το βλέπω εγώ, και θυμίσω αυτό που θα σου πω. Εντάξει, έχει παιχταράδες, τουλάχιστον από τη μέση και μπροστά, αλλά τον σπρώγνουμε κιόλας. Έτσι. Και θα σου πω το εξής απλό.
1: Απλά να βάλουμε μια τελεία κάποια στιγμή, γιατί περιμένει ο κόσμος και δεν προλαβώ, ναι.
2: Εντάξει. Την άλλη φορά.
1: Πες το αυτό που θες.
2: Όχι. Ήθελα να πω το εξής. Το πέναλτι που δεν έδωσε το ΠΑΟΚ, αν δεν το είχε δώσει, ή με την ΑΕΚ, πέπεσε πάνω μια κουβέντα.
1: Εντάξει, αυτό ήταν.
2: Ναι,
1: ήταν πέναλτι, δεν ξέρεις τι θα γινόταν, αλλά η λογική, επειδή ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10. Η λογική, και όπως εμφανιζόταν ο ΠΑΟΚ, ότι κουτσά στραβά ο Παναθηναϊκός θα το έπαιρνε. Λέω λογικά. Αλλά πέναλτι ήταν.
2: Εγώ θέλω λοιπόν, για να κλείσω, γιατί είναι άλλη μια συζήτηση, όταν θα ξαναμιλήσουμε να μου πει έναν αγώνα που θα διοικηθεί ο Παναθηναϊκός. Όχι τώρα.
1: Καλά, άμα διοικηθεί θα το πω. Ή άμα δικαιωθεί, άμα σπρωχτεί, φυσικά το πω. Εντάξει, εννοείται.
2: Ούτε υπάρχει ντέρμπι αύριο με τον Πανετολικό. 4 γκολ θα ρίξει πάνω.
1: Για να δούμε.
2: Από πολλούς λόγους.
1: Εντάξει. Εντάξει, έγινε Νίκο μου, να είσαι καλά.
2: Άντε, να είσαι καλά.
1: Ναι, ναι. Να, είσαι καλά. Να πω ότι έχουμε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε ο Σπύρος ο Χαλβατζής. Το ξέρετε, πρώην βουλευτής, ιστορικός στέλεχος του ΚΚΕ. Από ό,τι διαβάζω εδώ, μόλις τα 79 του. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Πάμε στην κυρία Αντωνία Παγκράτη.
3: Ναι, γεια σας κύριε Κολοπούδη.
1: Γεια σας. Ναι, κυρία Αντωνία. Κυρία Αντωνία.
3: Η οποία έκανε αυτόν τον υπέροχο γιο εσάς.
1: Είχε χαθεί η φωνή σας, κυρία Αντωνία, τώρα σας ακούμε. Γεια σας.
3: Δεν άκουσα.
1: Είχε χαθεί η φωνή σας, τώρα σας ακούμε πάλι. Εντάξει,
3: λοιπόν, δεν ξαναλέω. Και χρόνια καλή χρονιά στην οικογένειά σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου.
3: Ιδιαίτερα μια καλιά στη μαμά σας που έκανε αυτόν τον υπέροχο γιο.
1: Πολύ, κυρία μου.
3: Εσάς. Τον κύριο Γιώργο Κροκοτρώνη. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να
3: είστε
1: καλά. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε Αντωνία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ευγενικό, πολύ τρυφερό το τηλέφωνο της κυρίας Αντωνίας. Και ευχαριστώ πολύ και τα καλά σας λόγια όσοι στέλνετε. Προσπαθώ να κάνω την δουλειά μου όσο μπορώ καλύτερα. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, διότι ο σταθμός μας δεν είναι αθλητικός, είναι ενημερωτικός. Εντάξει, κάποιοι φωνάζετε, κάποιοι γκρινιάζετε, θέλετε να ακούτε και άλλα πράγματα, αλλά αθλητικά, εντάξει, είναι το Σαββατοκύριακο. Και το καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα, μια παρέα είμαστε όλοι. Να έχουμε καλή διάθεση, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Η επικαιρότητα φουλ στα αθλητικά μας απασχολεί και είναι και για κάποιους ανθρώπους, εκτός αυτοί που είναι φανατικοί κλπ. Και για κάποιο κόσμο τρόπος διεξόδου. Να ξεφύγει από την πίεση της καθημερινότητας, να έρθει το Σαββατοκύριακο να δει κάποια παιχνίδια και μεσοβδόμαδα, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη. Έχουμε τώρα είναι το ποδόσφαιρο, έχουμε και το μπάσκετ, έχουν δυναμώσει ομάδες, μια ΑΕΚ, ένα ΠΑΟΚ, ένα ΝΑΡΙ. έχουν ανάψει τα πράγματα. Εντάξει, αυτά είναι καλό. Είναι καλά. Το να μιλάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για τα πολιτικά και συνέχεια και εκλογές. Εντάξει, δεν έχετε κουραστεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ας αλλάξουμε και λίγο. Λοιπόν, Βαγγέλη Σέβια, καλώς τον.
4: Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
1: Τι γίνεται, πώς πάμε?
4: Καλά, ωραία, με αυτά που ακούω. Ας χαρούμε και εμείς, Παναθηναϊκή, κύριε Γιώργο, μετά από 16
1: χρόνια. Βεβαίως να χαρείτε. Γιατί να μην χαρείτε, βεβαίως.
4: Πώς να χαρούμε, με αυτά που άκουσα προηγουμένως από τον Νίκο από Χαλκίδα. Γιώργο, αύριο σε περίπτωση που κάνει Παναθηναϊκός Δύση με 3-0-3-1, τη Δευτέρα το πρωί θα ακούσουμε ότι ο Γιάννης Αναστασίου ήταν του Παναθηναϊκού, το έδωσε ο Γιαννάκης, εδώ μέχρι και με το Λέτο τα βάλανε, ότι δεν είπε στη συνέντευξη τύπου τίποτα για το πέναλτι. Εντάξει Γιώργο, πρέπει να σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, δεν πάει άλλο αυτή.
1: Μέχρι τώρα, κοίτας, μέχρι τώρα, αν εξαιρέσουμε αυτό το πέναλτι που και οι Παναθηναϊκοί το λένε με τον ΠΑΟΚ, δεν μπορούμε να πούμε τρία μάτς είναι. Αν τώρα αρχίσουμε από τα τρία μάτς, επειδή ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στην κορυφή, να λέμε ότι σπρώθηκε από τη διαιτησία, εντάξει, δεν είμαστε σωστοί. Βλέπουμε με κίτρινα γυαλιά, με κόκκινα γυαλιά, με ασπρόμαυρα γυαλιά. Ο Παναθηναϊκός είναι εκεί μέχρι τώρα με το σπαθί του. Να λέω τα πράγματα με το όνομά του. Αν ο Παναθηναϊκός, αυτή είναι η άποψή μου. Αν ο Παναθηναϊκός τώρα σπρωχτεί, δικαιωθεί κλπ., να ξέρει ότι είμαι ο πρώτο που θα βγει να το πει. Αλλά τώρα δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο.
4: Και να πω και κάτι άλλο, Γιώργο, πριν έρθει το ΒΑΡ στην Ελλάδα, έχουν φάει κάτι πιστολές, κάτι πολέμους, έχουν πάρει κάτι ομάδες πρωταθλήματα χωρίς το ΒΑΡ. Τώρα μην τα πούμε τώρα όλα, γιατί μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και με την Κηφισιά, μιλάμε, μας έχουν κρεμάσει, τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, δεν χρειάζεται όμως τώρα, δηλαδή, έτσι, να το συντηρείς, και εσύ τώρα το λες και το συντηρείς, δεν υπάρχει λόγος να το συντηρούμε, γιατί δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα.
4: Θα σταματήσει αυτό, εντάξει.
1: Εντάξει, ωραία, θα δούμε. Θα δούμε.
4: Πρώτα εμείς Παναθηναϊκοί, πέρασαμε τον Γιάννη τον Αλαφούζο, δεν φέρνει παίχτες, δεν έχουμε ομάδα, τώρα φέρνει παίχτες, είναι η ΕΠΟ του Γιάννη του Αλαφούζου, το σπρώχνουνε, μέχρι και ακούσαμε ότι επειδή έρχονται εκλογές θα δώσει ο Μητσοτάκης στο πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό στον Γιάννη τον Αλαφούζο, όλα καλά. Εντάξει, προς Θεού, εντάξει, τι είπαμε. Όπα, να κάνουν λίγο στάση κι αυτοί τώρα. Γιατί κάποιοι δημοσιογράφοι, όχι, δεν λέω για σένα, κάποιοι από τον Ολυμπιακό, από τον ΠΑΟΚ, τους ενοχλεί που είναι Παναθηναϊκός πρώτη θέση. Αυτό είναι ξεκάθαρο, φαίνεται. Και θα φανεί και αύριο, σου το ξαναλέω, σε περίπτωση που αύριο ο Παναθηναϊκός κερδίσει 3-0-3-1, θα βγουν τη Δευτέρα και θα πει ότι κάθισε ο Γιάννης Αναστασίου. Τώρα όσο για την ομάδα, Γιώργο, φαίνεται. Τα είπαμε και χθες στο κόντρα, φαίνεται η ψυχολογία της ομάδος. Σίγουρα έχει ψυχολογία. Και για μένα το στοίχημα είναι ο κόσμος, Γιώργο. Δεν ακούγεται ούτε μία αποδοκιμασία.
1: Ναι, όντως. Αυτό είναι καλό. Ναι.
4: Αυτό είναι το στοίχημα, αυτό είναι το στοίχημα. Και βλέπουμε, κάθε αγωνιστική βλέπουμε. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Για χαρά. Λοιπόν, Ιωάννα, καλό μεσημέρι, τραγικό, Μαζονάκης, Κόκοτας. Μετά τα άλλα τα ονόματα, φυσικά δεν έχουν φύγει έτσι όπως είναι γραμμένο. Εννοείς ότι άκουγες τα τραγούδια του Μαζονάκη, του Κόκοτα, του Δημήτρη που έφυγε πριν λίγες μέρες και έχεις τον Κουρκούλη και τον Κιάμο, τα παιδιά που εγώ τουλάχιστον τα έζησα στο Ζενίθ τους. Εντάξει, τα παιδιά αυτά είναι γερά, είναι δυνατά, είναι νέα, τραγουδούν, έτσι. Και λες καλό ταξίδι γείτονα, τρία στενά πάνω από μένα από το πατρικό μου, από την Ευαγγελίστρια. Ο Μαζονάκης καταγωγή από την Κρήτη, από το Λασίθι, ένα χωριό του Λασιθίου, γεννήθηκε στη Νίκαια, νικαιώτης ο Μαζονάκης, αυτό εννοεί η Ιωάννα. Επίσης ο Παντελής, καλό μεσημέρι από τη Χίο. Εδώ είμαστε και σας ακούμε με την υπέροχη εκπομπή σας. Ο κόσμος ΣΑΕΚ, είμαστε πολύ χαρούμενοι με την ομάδα μας, αλλά θα πρέπει να είμαστε και εγκρατείς. Να είσαστε πάλι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: μεγάλο πρόξιμο ο Παναθηναϊκός Γιώργο μου και η ομάδα σου, ο ΠΑΟΚ, φέτος λίγα πράγματα. Δεν έχω πει εγώ ότι είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Έτσι, το ξαναλέω για μία ακόμα φορά, γιατί άλλοι μου βάζετε ταμπέλες κόκκινες, άλλοι πράσινες, άλλοι ΑΕΚ, άλλος ΠΑΟΚ, εντάξει. Κάποιοι όφοι, επειδή έχω πει ότι ο πατέρας μου έχει παίξει τον όφοι, κάποιοι με λέτε όφοι, πάση περιπτώσει. Φυσικά λίγα πράγματα ο ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε. Τώρα το σπρώξιμο που λες, εγώ δεν το βλέπω μέχρι τώρα. Εάν δεν δόθηκε το πέναλτι, ήταν πέναλτι στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, γιατί το είδαμε και ήταν λάθος του Μπαρίστα, ο οποίος δεν επέμενε. Να πω ότι με την ευκαιρία οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πήγανε στο και άκουσαν τη συνομιλία που είχε ο Τσβάιερ με τον συνάδελφό του. Μάλιστα, σύμφωνα με την ηχογράφηση που έγινε, ο Βαρίστας είπε ότι είναι out, ενώ ο Τσβάιερ έδειξε corner. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ξεκάθαρο, δεν νομίζω εδώ να υπάρχει κάποιος που να αμφισβητεί ότι ήταν πέναλτι, αλλά επαναλαμβάνω ότι σύμφωνα με την εικόνα του αγώνα, γιατί ο Παναθηναϊκός τότε είχε μπει καλά, πιστεύω ότι εύκολα...
5: Energy 94,2. Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. Agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. Agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
6: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
7: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
7: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
7: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο 26410-27137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
9: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
10: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
11: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
12: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
13: Στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλα στον Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Ήχησε το 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος της Θιβών, με αποτέλεσμα να επικρατεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του έμεινε στο ιατρείο, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λικούδης. Ζήτησε από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένο από τις φυλακές Νιγρήτας στο νοσοκομείο Σερών. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του. Περισσότερα στο real.gr.
17: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 σε Αγρίνιο και Ρέθυμνο.
18: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
19: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
20: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού, Αμαλίας, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, μοιραία πτώση στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φαίνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman, μαζί που την Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού το κορυφαίο επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News στις αθλητικές σελίδες. Ασφαλώς μεγάλο ρεπορτάζ για τον διάδοχο του Μεντιλίμπαρ, τον Αλμπουαθίλ. Ποιος ήταν, πώς ξεκίνησε, Σοσιεδάδ, τι θέλει να πετύχει ο Μαρινάκης. Ο Ευθύμης Κουλούρης που κάνει μεγάλη καριέρα στην Πολωνία μιλάει για την αντίπαλο του Ολυμπιακού, τη Γιαγκελόνια. Το μάτς αυτό είναι την Τετάρτη. Ο Νίκος Γκουλής μιλάει, ο άλλοτε αρχηγός του Όφη, για το μάτς των κριτικών με την Χόφενχάιμ. Αναφορά στο ΠΑΟΚ Άρης, αναφορά στις τρεις μεταγραφές που έκανε ο ΠΑΟΚ αυτή τη εβδομάδα και φυσικά στο ντέρμπι τον πρωτοπόρο την Κυριακή ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανετολικό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λοιπόν, έχω πολλές επιθυμίες, θα πιστεύω να προλάβω 2-3 ακόμα σίγουρα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο Κωνσταντίνος ζητάει το Φεγγάρι για δαχτυλίδια. Το έχει γράψει ο Κώστας Καβρέτζος, η μουσική είναι του Φίλιππου Σαβέρη.

0: λέει εδώ πέρα ο Νίκος από το Πικέρμι, να δούμε τι θα κάνει η ομάδα σου με τον Τζολάκη. Να έχει Chelsea Hall σήμερα. Εντάξει, ο Τζολάκης μια χαρά πάει. Δεν έχει δεχτεί ούτε γκολ. Θα το δούμε επίσης. Αν θέλετε να δείτε τη Ρεάλ, γιατί θα τη δούμε οι αεξίδες 10 το βράδυ στο Magenta 3 με τη Βαγεκάνο. Και έχει η Arsenal παίζει με τη Sunderland επίσης την ίδια ώρα στο Nova Premier. Και έχει και Λάτσιο Μίλαν. Καλό μάτς, έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά η Λάτσιο με τον Κατούζο. Λάτσιο Μίλαν από το Magenta 1. Αυτά είναι τα πολύ σημαντικά παιχνίδια σήμερα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Κολαργός. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας, κύριε Κολαργός.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, ευχαριστώ εσείς.
0: Και εγώ εδώ στον αγώνα, καλά.
1: Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό ήθελα να πω. Κάτι μου θύμισε, κάτι αυτό το παιχνίδι προφέρνει την Κυψιά. Κάτι μου θύμισε με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Κάτι για το πριν από όταν είχε προπονητή το Γιωβάνοβιτς. Νομίζω είχε πάρει κάπου 9 πέναλτι. Εκείνο το πρωτάθλημα και τελικά πρωτάθλημα δεν πήρε.
0: Ναι. Ακριβώς δεν θυμάμαι το νούμερο, εντάξει, εύκολο ήταν να το βρούμε για να το λέτε, ναι.
1: Είναι 9 πέναλτι και πάρει τότε με τις βουτιές του Ιωαννίδη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω, για μένα δεν είναι δίκαιο. Προσπαθεί να τραβήξει το χέρι τόσο μπορεί και να κάνει.
0: Ναι, αλλά εντάξει, κοιτάξτε, ο καινούργιος κανονισμός, συμφωνώ μαζί σας, είναι πολύ σκληρός, πολύ άδικος για τον αμυντικό. Αλλά αφού αυτό είναι όμως, τι να κάνουμε.
1: Ωραία, θα το δούμε λοιπόν τώρα, επειδή βλέπω, ας πούμε.
0: Εννοείται να το δούμε, ναι, εννοείται. Να ισχύει για όλες τις ομάδες, εννοείται.
1: Θα δούμε τα ντέρμπι, θα δούμε και τα ντέρμπι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Διότι μου λένε ορισμένοι, μα παίξαμε ντέρμπι. Ποιο ντέρμπι? Ποιο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, παίξαν ντέρμπι. Κάτσε να παίξει με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, κάτσε να παίξει με την ΑΕΚ, κάτσε να δούμε εκεί. Δεν ξέρω.
0: Όχι, έτσι είναι, όπως τα λέτε. Ακόμα δεν έχει, και ο ΠΑΟΚ τώρα με παίξει λιγότερο, έπαιζε, δεν ήταν, εντάξει.
1: Και αυτοί θα πούνε, δηλαδή, ότι ξέρω εγώ, ότι είχαμε αντιεξία, να δεν δώσει ένα πέναλτι.
0: Θα δούμε, εδώ θα είμαστε, θα δούμε.
1: Λοιπόν, ένα τελευταίο και θα κλείσω. Στη Φλόρινα είχαν ορισμένοι Σκοπιανοί οι οποίοι ούτε λίγο το πολύ φώναζαν φύγετε Έλληνες από τη χώρα μας, φύγετε από την... Τι είναι αυτοί, πολλοί αέρα δεν έχουν πάρει αυτοί εκεί. Δηλαδή, από που, και, πώς δεν επέμπαινε ο εισαγγελέα να τους πάρει τα διαβατήρια τους, αν δεν σηκώσετε φύγετε να απελαθούν. Και το ωραίο είναι ότι τον εναέριο χώρο, αν δεν κάνω λάθος, αν με διορθώσει κάποιος, αν το ξέρει, τον εναέριο χώρο Αλβανίας και Σκοπίων, τον ελέγχει η ελληνική αεροπορία.
0: Ναι. Τα Σκόπια εμείς.
1: Τους προστατεύουμε.
0: Ναι, εμείς.
1: Κάθονται την άλλη φορά, αλλάζουν τα... Ο ίδιος ο Γρηγόροφ, ο πρόεδρος τους, είχε πει ότι... Σε τηλεόραση είχε πει και πει ότι... τα Σκόπια δεν είναι... δεν έχουμε ελληνικέ. Ο Μέγας Αλέξανδρος λέει, δεν ήταν Μακεδόνας. Εμείς είμαστε Σλάβοι. Ο πρόεδρος τους το είχε πει. Το θυμόσαστε.
0: Τώρα αυτά, εντάξει, τώρα...
1: Θέλω να πω ότι πολλά αέρα έχουν πάρει. Κάτι με το βολέι, κάτι από εδώ, κάτι με...
0: Ναι, το κάνουμε συχνά. Το κάνουμε συχνά. Ειδικά στον αθλητικό χώρο το κάνουν συχνά και αντίδραση σοβαρή δεν υπάρχει από εμάς. Το κάνουν συχνά. Έχετε δίκιο.
1: Μάθανε πως αυτό και αυτό και άντε, μην πω την πάρει μία τώρα.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Πολύ ακτυπητό κεφάλι. Δεν έχουν φάνε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Εσύ είσαι Λίβερπουλ, φανατικός που παίζει με τη Φούλαμ. Ωραία. Κύριε Γιώργο, κάτι μου λέτε για fake news, για μια συνωνυμία του γιατρού, οικονομολόγου. Αυτά τώρα είναι σε καθημερινή βάση. Δεν το συζητάμε. Έτσι, και λέτε αν υπάρχει εισαγγελέα. Αυτά τα λέω και εγώ. Εγώ εδώ και χρόνια έχω πει πρέπει να υπάρχει αστυνομία διαδικτύου. Ειδικά στα social media. Το τι γράφετε. Μπορεί να διαλύσουν το σπίτι σου για το τίποτα. Το τι γράφετε, χώρια τις κατάρες κλπ. Ειδικά για τα δημόσια πρόσωπα. Έχετε 100% δίκιο, το συζητάμε. Και επίσης κάτι άλλο που λέει η Χριστίνα και ο Πέτρος. Αυτές τις μέρες ακούμε παντού τον άνθρωπο που έφυγε πολύ άδικα. Το κακό είναι πως αν πέθαινε ένας άσημος, δεν θα μαθαίναμε τίποτα ποτέ και αυτοί οι δίθεν γιατροί θα συνέχιζαν ακάθεκτοι. 100% έχουν δίκιο. Σκεφτείτε πόσα μπορεί να έχουν γίνει και επειδή δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, εντάξει, δεν ασχολείται κανένας, έφυγε ακόμα ένας. Και τώρα που έγινε ο Μαζονάκης, σηκώθηκε αυτός ο θόρυβος. Το θέμα είναι ότι να υπάρχει ένα αποτέλεσμα, βρε αδερφέ. Να υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Να μην έχουμε άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Ο Μαζονάκης, σηκώθηκε αυτός ο θόρυβος. Το θέμα είναι ότι να υπάρχει ένα αποτέλεσμα, βρε αδερφέ.

0: Ο Βαγγέλης από τη Νέβια.
1: Ναι, ναι.
0: Πήρε ο Νίκος από τη Νέβια, ο ΑΕΚΤΖΙΣ, πήρε ο Παναθηναϊκός, πήρε ο... Όλοι πήραν για αυτά τα πέναλτι και αυτά. Εγώ θα ρωτήσω ένα πράγμα τον Γιώργο τον Κολοκοτρώνη, τον φίλο μου. Λοιπόν, εάν έπαιζε, δεν σου λέω Παναθηναϊκό, εγώ είμαι, ξέρεις, ΑΕΚΤΖΙΣ και λέω στους φίλους μου, έχω ένα φανατικό Παναθηναϊκό, πάρτε τώρα, τους λέω, φέτος χαλάλι σας. Δεν θέλω η ομάδα μου να πάρει πρώτα. Πήρε σε 4 χρόνια, 3, πήρε 2 πρωταθλήματα. Βασιλείτο. Πε ότι έπαιζε η ΑΕΚ, δεν βάζει τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ με την Κύφισσα προχθές, αντί για την παραπάνω Κυριακή, παίζανε χθες. Και έκανε ένα παίκτη αυτό που έκανε ο Αντωνίες, ο Αντωνίτσα, πώ τον λένε.
1: Αντώνησε, ναι.
0: Ο Αντώνησε.
1: Άμα ήταν η διαφάση, θα ήταν πέναλτι. Ναι.
0: Κοίταξε να δεις. Να μην λένε αυτά έχουν και λέει ο κόσμος ότι βοηθάνε τον Παναθηναϊκό, βοηθάνε την ΑΕΚ, βοηθάνε τον Ολυμπιακό. Αυτά είναι να μην πω, είναι μα. Να μην τις πω τη λέξη. Να. Λοιπόν, το, λέει, θα πήγαινε, λέει, αν δεν ήταν το χέρι, ήταν κολλημένο το χέρι του ανθρώπου πάνω του. Θα πήγαινε, λέει, γκολ. Γιατί η κοιλιά του που ήταν, θα την έκοβε την κοιλιά για να περάσει.
1: Ακούστε, το πέναλτι δεν το ήθελε. Το χέρι του ήταν σε φυσική θέση. Αυτά ναι, αλλά όμως έχει αλλάξει ο κανονισμός.
0: Ναι,
1: τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Αυτό να καταλάβει
1: τι
0: ο
1: να
0: κόσμος.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να πω. Να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορεί με αυτή τη φάση να βοηθηθεί ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός κτλ. Να μην τρογόμαστε έτσι με ψήλου πίδημα, ρε παππού. Να το χέρι του Πάου, το πέναλτι. Ήταν πέναλταρα. Πέναλταρα. Δεν το έδωσε. Πάει. Τελείωσε. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω ότι είναι τα μηχανήματα τώρα, είναι το VAR, είναι που βλέπουν από 100 τηλεοράσεις, σε βλέπουν 100 οθόνες. Τι κάνεις που πάει η μπάλα, αλλά πρέπει κάτι από την πηγή. Αυτό το πέναλτι που έδωσε στην Κηφισσά προχθές, δεν το λέω, ας έπαιζε με την ΑΕΚ Κηφισσά, δεν με νοιάζει. Δεν το λέω για Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αυτό το γκολ δεν πήγαινε μέσα. Η μπάλα θα χτύπαει στην κοιλιά του. Το χέρι του ήταν πάνω στην κοιλιά του του άνθρωπου. Τότε 150.000 φορές το βάλα.
1: Ναι, αλλά η μπάλα κατευθυνότανε. Αναξάρτητα τώρα που. Η μπάλα πήγαινε μέσα. Η μπάλα πήγαινε μέσα.
0: Όχι.
1: Είχε κατεύθυνση προς την εστία.
0: Ξέρεις πότε βρήκε η μπάλα, Γιώργο. Να σου πω εγώ. Όταν την γύρισε με το πόδι, του βρήκε στο χέρι.
1: Εγώ λέω όταν έφυγε η μπάλα από το πόδι του παίχτη του Παναθηναϊκού, είχε κατεύθυνση στην εστία. Γι' αυτό είναι πέναλτι.
0: Να κάνουν κάτι με τα πένα. Εγώ είχα πει στο μακαρί το Γεωργίου, γιατί μίλαγα χρόνια με τον Γιώργο. Του έλεγα, Γιώργο, μπορεί να καταργήσουν το offside και το πέναλτι. Και αν είναι ικανός ο Μουκουντή και ο Ρέβα να κρατήσει την επίθεση την άλλη, την κρατήσει. Δεν είναι να φάει 50 γκολ. Τι πέναλτι τώρα και offside και κολοκύθια. Αυτά είναι. Τα πέναλτι δεν ξέρω, πρέπει να τα προσέξουν. Αυτό δεν πήγαινε μέσα το πέναλτι, εγώ να μου το κεφάλι μου κόβω.
1: Μάλιστα.
0: Αφού έβρισε στην κοιλιά του, βρήκε εδώ στα πλευρά του βρήκε το χέρι που ήταν η μπάλα. Καταλαβες.
1: Εντάξει, όπως το βλέπει ο καθένας.
0: Στην περίπτωση, ας πάρει και ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, ας πάρει και όποιος θέλει, ό,τι θέλει να σκάνε οι ομάδες, να μην τζακώνεται, να μην τρογόμαστε και να μην έχουμε, ξέρεις, τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, τους Παναθηναϊκούς. Τέρμα, φαγώνεται τώρα με τον Ολυμπιακό. Έδιωξε τον προπονητή. Τέρμα, του γουστάριζε τον Μαρινάκη, έδιωξε τον προπονητή. Δεν θα ασχοληθώ εγώ γιατί ο Μαρινάκης έδιωξε τον προπονητή. Δικιάστηκε το μάτι. Εσύ του ήταν και το κάνει. Πώς θα το κάνουμε, δε. Δεν μ' αρέσει, ρε φίλε, τέρμα, τελείωσε. Έδιωξε. Τώρα πήρε τι πήρε και πήρε το ευρωπαϊκό και μπορεί να το έπαιρνε και με άλλο προπονητή. Πάει. Η επιχείρηση έδειξε ότι. Κλαίμε για το Μεντιλίμπαρ και για τον Αλμέιδα κλαίγαμε εμείς παλιά. Στο ήταν να πάει και ο Αλμέιδα όπως είχε καταντήσει την ΑΕΚ.
1: Ωραία, κύριε Δημήτρη μου. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν,
1: καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά

0: Μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Κύριε Σιδώρη, κύριε Τάσο, θα σας πάρουμε μετά τις 3 και 10 περίπου. Έτσι, να πω δύο λόγια για τον Ολυμπιακό, γιατί βλέπω εδώ τον Νίκο από τα Μπατήσια, καλά κάνει. Ο Γιώργος από την Πετρούπολη, ο Σπύρος από το Χαλάνδρη. Έτσι ξεκίνησα να πω για τον Ολυμπιακό και με τα τηλέφωνα, τα τραγούδια και τα μηνύματα. Πολύ Παναθηναϊκή σήμερα. Σήμερα πολύ Παναθηναϊκή. Εγώ το περιμένω, γιατί πάει η ομάδα καλά, ξεκίνησε καλά. Λοιπόν, Αλγκουαθίλ είναι ακριβώς, Νίκο μου, και όσοι έχετε στείλει μήνυμα ο παδί του Ολυμπιακού, ακριβώς το αντίθετο του Μεντιλίπαρ όσον αφορά το χαρακτήρα, το θέμα έκφρασης κλπ. Ο Μεντιλίπαρ είναι ένας άνθρωπος ήπιος, αγαπητός σε όλους, κυρίως ήρθε, κυρίως έφυγε. Ο Αλγκουαθίλ είναι εκρηκτικός. Είναι ένας προπονητής που μπορεί να τον δείτε και να συμμετέχει και με την εξέδρα που λέει ο λόγος, να κάνει έτσι δηλώσεις, να φωνάζει στους διαιτητές. Είναι πολύ ζωηρός, πολύ ζωντανός. Όσον αφορά την εκφραστικότητα μιλάω. Παιδί της Ρεάλ, Σοσιεδάδ, Βάσκος. Αξίζει τον κόπο και στη Ρεάλ έχουμε αναφερθεί όσον αφορά τη ζωή του, πώς ξεκίνησε. Ο πατέρας του Φορτηχατζής έχασε την μητέρα του σε ηλικία 14 ετών, δούλευε ταχυμεταφορές, τον κέρδισε το ποδόσφαιρο, έπαιξε στη Σοσιεδάδ. Ήταν πολλά χρόνια εκεί, ξεκίνησε ως βοηθός προπονητή, 6,5 χρόνια πρώτος προπονητής, κύπελο στην Ισπανία. Για αρκετά χρόνια η ομάδα πέμπτη-έκτη. Δεν θα ξεχάσω τον Λουίς Ενρίκε που είπε κάποια στιγμή ότι το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ισπανία το παίζει η Real Sociedad. Αυτά λοιπόν σκέφτηκε ο Μαρινάκης. Να πω ότι ο Κορδόν που τον ξαναέφερε ο Μαρινάκης είχε μιλήσει και με τον Αλγκουαθίλ όταν ο Κορδόν μετά τον Ολυμπιακό πήγε στη Σεβίλη. Αλλά δεν κάθισε. Πήγε ένα διάστημα στην Σαουδική Αραβία, 24 μάτς, δεν τράβηξε. Έμεινε ελεύθερος από τον περασμένο Φλεβάρι, τον πήρε ο Ολυμπιακός μέσω Κορδόν και έγινε η δουλειά. Τώρα, αυτό που ασφαλώς περιμένω, δεν το συζητάμε, θα χρειαστεί χρόνο ο άνθρωπος, δεν έχει κάνει προετοιμασία, δεν ξέρει τους παίκτες, τώρα μαθαίνει, όμως αυτό που πληροφορήθηκα με το που πήγε, είπε στους παίκτες ότι εγώ δεν θέλω να μου γυρίζετε την μπάλα εύκολα στον τερματοφύλακα, ότι δεν θέλει από τους τερματοφύλακες αυτές τις γιώμες και τις έντρες που έπαιζε ο Ολυμπιακός με Μεντιλίμπαρ, και το λέω από πέρυσι, εκρηκτικότητα, πίεση, ταχύτητα. Λίγο πολύ αυτά τα είδαμε στη Σοσιεδάδ. Βέβαια με παίκτες με χαμηλό κέντρο βάρους, γρήγοροι, οι οποίοι παίζανε πολύ το κάθετο ποδόσφαιρο, και ασφαλώς πρόθεση του Αλγκουαθίλ είναι να παίξει ο Ολυμπιακός κάθετο ποδόσφαιρο. Αλλά τώρα, εγώ δεν μπορώ να σας πω αν είναι καλός ή κακός. Εγώ μπορώ να σας πω ότι είδαμε καλή μπάλα επί των ημερών του στην ομάδα των Βάσκων και περιμένουν οι Ολυμπιακοί να δουν κάτι ανάλογο. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Και γιατί αυτός είναι καινούριος, αλλά και γιατί οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι καινούργοι. Έγιναν τόσες μεταγραφές και έγιναν αργά. Και στις πρώτες δηλώσεις που έκανε χθες, αυτό είπε ο διάδοχος του Μεντιλίμπαρ. Ότι παιδιά κάναμε μεταγραφές αργά. Άρα θέλουν χρόνο τα παιδιά αυτά, θέλω χρόνο κι εγώ. Και είναι λογικό. Τώρα για τον Μπέιλι. Ο Μπέιλι, που με ρωτάς Παναγιώτη, ήταν ένα θέμα διαφωνίες με τη διοίκηση του Ολυμπιακού και τον Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ δεν τον ήθελε να τον δηλώσει, διότι σου λέει το παιδί είναι από.
8: Energy 94,2. Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
11: Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
12: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
11: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
12: Μην περιμένεις. Ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
11: ΣΑΕΚ Τομή.
12: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
8: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
13: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
14: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
13: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
14: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
13: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
14: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
13: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
14: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
13: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
14: Ψησταριά Σχολαρχείο.
13: Την απόλαυση.
14: Εδώ τη σπουδάσαμε.
15: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
16: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
15: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
16: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
15: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
16: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
15: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
16: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
15: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
16: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
15: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 26410-58314.
15: Και στο τριχονίδα travel.gr.
16: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
17: Κήπος Κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
18: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
19: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
20: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
21: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
22: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
23: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
24: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
25: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
26: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
27: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.
28: Για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
29: Real FM. Η ώρα είναι 2.
30: Πολιτικές εξελίξεις.
31: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
32: Κοινωνία.
33: Οικονομία.
34: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
35: Διεθνείς ειδήσεις.
36: Αθλητικά.
37: Πολιτισμός.
38: Ηθοποιός σημαίνει φως.
39: Άμεση ενημέρωση παντού.
40: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
41: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στην Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Σκάλα Χαλκιδικής. Ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή. Αποκαλύψεις έρχονται στο μεταξύ από την έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, τον τρόπο λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου στο οποίο εξέπνευσε και τον χειρισμό του έκτακτου περιστατικού της ανακοπής από τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για κακούργημα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατουμένου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις. Συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο αφού όπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Αναστέλει τη λειτουργία του πετρελοαγωγού East-West η Σαουδική Αραβία έπειτα από επίθεση drones. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά. Από την πρώτη στιγμή της ενεργειακής κρίσης στηρίξαμε τους πολίτες, δήλωσε στον Real FM ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Αξιολογούμε με βάση τις δυνατότητες που έχουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι τιμές με το πετρέλαιο. Έχουμε κάνει τα κουμάντα μας, όμως κανείς δεν μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς τιμές, πρόσθεσε. Την ετοιμότητά του για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζέλενσκι. Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός στέλεχος του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, της οποίας υπήρξε και γραμματέας.
42: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
41: Με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για πρώτη φορά στον πάγκο του Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη στις 7 το απόγευμα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τη Super League. Στις 9 στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου θα παίξουν ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
42: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
41: Έθριος με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Real FM, ο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 12, θέλουμε μία ώρα ακόμα. Λέω τον αριθμό επικοινωνίας 211-200-8200, ήδη περιμένουν αρκετοί. Θα ακούσουμε όμως ένα ακόμα τραγούδι που έχετε ζητήσει, του Γιώργου Μαζονάκη. Να πω ότι η κηδεία του ανακοινώθηκε, είναι τη Δευτέρα στις 1 στην Αγία Τριάδα Νίκαιας. Δευτέρα 1 το μεσημέρι, Αγία Τριάδα Νίκαιας. Θα ακούσουμε το 4, ένα τραγούδι που και η στοιχική και η μουσική είναι του Φίβου.

0: πριν δώσω το λόγο στον κόσμο, κύριε Σίδωρε, ένα λεπτό, γιατί πάλι δεν προλάβω. Για τον Παναθηναϊκό τον φετινό έχω πει τις ενστάσεις μου όσον αφορά το ανασταλτικό κομμάτι. Δεν έχει σημασία τώρα αν τον κόλλο της Κηφισιάς προήλθε από το λάθος του Βαντρόγκελεν. Για μένα η ομάδα χρειάζεται οπωσδήποτε ένα ακόμα ενδυνάμει βασικό στόπερ, αλλά έχει πρόβλημα και στα μπακ, και δεξιά και αριστερά. Ενδεχομένως τώρα ο Παναθηναϊκός να πάρει έναν παίκτη που ήθελε ο Ολυμπιακός και να φέρουμε στο Σαλάχ Εντίν, ο οποίος είναι αριστερό μπακ Μαροκινός, ανήκει στη Ρώμα, πέρυσι και κάνει 25 μάτς με την Αϊτχόφεν, δεν προχώρησε με τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω τώρα με την ιστορία του ΝΑΗ, μήπως έρθει στον Παναθηναϊκό, γιατί φαίνεται ότι ο Κρίστιανσεν αργεί ακόμα και δεν ξέρω και τι παίκτης είναι ο συγκεκριμένος. Ο Κυριακόπουλος είναι ένα παιδί το οποίο προωθείται, όμως αμυντικά δεν λέει πολλά πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν τώρα το μάτς με την Κηφισιά και γενικά από ό,τι δείχνει, ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλές επιθετικές λύσεις. Μεσοπιθετικά και στη θέση του φορ, δηλαδή έχει τον Τετέ, έχει τον Τέσσερ, έχει τον Λιβάη, παίζει και σέντερ φορ, παίζει και από τα πλάγια. Παίκτες που μπορούν να κάνουν από το πουθενά φάσεις. Βέβαια με την Κηφισιά ο Τετέ βρήκε το μάστορά του με τον Σόουζα, τον εξέδεσε, γι' αυτό έγινε και αλλαγή. Εξαιρετικός ο Σόουζα στον αγώνα το συγκεκριμένο, ο αρχηγός της Κηφισιάς. Από εκεί και πέρα όμως, βλέπεις ότι ο Κάγκουα έχει ανεβάσει επίπεδο, είναι πολύ γρήγορος, κάνει πάρα πολλές δουλειές. Ο Αντίνο προχθές έκανε δύο εξαιρετικές ενέργειες και φυσικά να πούμε ότι σημείο αναφοράς είναι ο Ταμπόρδα, ο οποίος ενώ δεν σου γεμίζει το μάτι λες ότι αυτός είναι κλάσιο, όμως ξέρει και παίρνει ωραίες θέσεις, είναι κοντά στο γκολ, έχει την assist, βοηθάει στο θέμα της ανάπτυξης. Δηλαδή βλέπεις παίκτες τώρα στο κέντρο, έχεις Ταμπόρδα, έχεις τον Κάγκουα, ο Καμαρά, ο οποίος ναι μεν δεν ξέρει να μαρκάρει, αλλά τουλάχιστον απλώνει το παιχνίδι. Έχεις έναν Ουνάη που δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα, γιατί είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Γενικά ο Παναθηναϊκός από τη μέση και μπροστά είναι πολύ γεμάτος. Και όταν μια ομάδα είναι γεμάτη, όταν μια ομάδα δημιουργεί, μη τη φοβάσαι. Το αν θα πάρει το πρωτάθλημα δεν το ξέρω. Θα το δω στην πορεία. Ακόμα είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς. Ο κύριος Ισίδωρος, τον Περιστέρη, γεια σας.
1: Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Θέλω να πω ότι πάντοτε όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν μια ψιλοεύνοια, όλες οι μεγάλες ομάδες. Γιατί γκρινιάζουν όποτε ο Παναθηναϊκός φτιάξει υπερομάδα, πολεμούν προτού να αρχίσει το πρωτάθλημα, να δημιουργήσουν κλίμα. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει 6 πρωταθλήματα. 6 πρωταθλήματα. Καμιά ομάδα δεν έχει χάσει 6 πρωταθλήματα από τις μεγάλες, όσα έχει χάσει ο Παναθηναϊκός από τη διαιτησία. Για να πάψει το παραμύθι που κουλάνε. Δεύτερο, με την Κηφισιά, το γκολ που δεν μέτρησε είναι γκολ. Το δοκάρι. Το είδα πολλές φορές. Απλά δεν είχα την κάμερα να το δουν και το περάσα στο τούκο. Από εκεί και πέρα το πέρασε με το ΠΑΟ. Ήταν μια δύσκολη φάση που δεν την είδε ο διαιτητής. Και είχε προηγηθεί και ΠΑΟ. Σοβαρό ΠΑΟ και δεν το έδεσε.
0: Ναι, εντάξει, αν θέλετε την άποψή μου, παρένθεση ανοίγω, δεν υπάρχει κανένα φάουλ στο Καγκούα. Δεν
1: κλείνω την παρένθεση. Πέναρτη μπορεί να, όχι, είναι πέναρτη.
0: Αλλά ναι, όχι, λέτε και για το φάουλ, η άποψή μου δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
1: Εντάξει, ο καθένας σου το λέει. Όλες οι μεγάλες ομάδες και στη Γερμανία, άμα δεις την Μπάγκερ, έχει πάρει διαιτησία και με απαντάκια και με αυτά. Όλες οι μεγάλες ομάδες και ο Ολυμπιακός έχει πάρει παιχνίδια από τη διαιτησία. Αυτά γίνονται. Δεν σημαίνει ότι ένα παιχνίδι που το παιχνίδι το καθάρισε ο Παναθηναϊκός, θα το καθάριζε, μπήκε στον πρώτο ημίχρονο χαλαρά. Το δεύτερο που είδε τα πράγματα αρχίζουν και άρχισε και έπαιξε μπάλα. Ο Παναθηναϊκός επέτει. Δεν χρειάζεται τίποτα. Σε όλες τις γραμμές έχει παίκτες. Εγώ δεν θέλω να πάρει στόπερ. Θέλω να αξιοποιήσει το πιτσιρικά να είναι ο τρίτος στόπερ. Γιατί τον έχω μελετήσει και ξέρω ότι αν πάρει άλλο στόπερ ο Παναθηναϊκός, ο Κάτρι δεν θα παίζει. Και αυτός ο παίκτης αξίζει. Θα είναι τρίτο στόπερ. Δεν χρειάζεται στόπερ ο Παναθηναϊκός. Γιατί αν πάρει κι άλλο, ναι, αυτό το παίκτη.
0: Δηλαδή και τέταρτος ποιος, ο Μπράουν, ο οποίος δεν μπορεί να μαρκάρει το σέντερ φορ της Νίκης Βόλου. Αυτός είναι ο τέταρτος στόπερ του Παναθηναϊκού.
1: Δεν θέλει ο Παναθηναϊκός για να πανηγύρει
0: τον Παναθηναϊκό. Απλά εγώ τα έχω πει από αρχές Σεπτεμβρίου. Μην γυρίσετε μετά οι Παναθηναϊκοί και λέτε αυτά που λέω εγώ, τα λέτε μετά από τρεις μήνες, τέσσερις. Εντάξει.
1: Άλλο, δέχομαι την άποψη του κάθε ανθρώπου. Το βλέπει με άλλη σκοπιά εκείνος, με άλλη σκοπιά εγώ.
0: Εντάξει.
1: Δεν λέω εγώ ότι εγώ είμαι ο σωστός.
0: Όχι, ούτε εγώ το λέω, ούτε εγώ το λέω, ούτε εγώ το λέω.
1: Από εκεί και πέρα εγώ εμπιστεύομαι αυτό το παιδάκι, όπως ο Ολυμπιακός έχει δώσει και έχει κάνει πολλά λάθη και όλο με τα χέρια και έχει και δώσει και το περιβραχιόνιο. Εγώ πολύ πιο πάνω από του Ολυμπιακού τον παίχτη έχω τον Κάτρε. Γιατί εγώ στη Λιβαδιά τον είδα.
0: Ναι, καλός είναι, ο Κάτρες είναι καλός, καλός είναι.
1: Μα άμα από του νου του παιδιού πάρεις ένα τρίτο στόπερ και δεν του δώσεις τα παιχνίδια τα λειψά που θα λείπει κάποιος από αυτούς, γιατί αυτοί οι δύο που είναι δεν αλλάζουν. Γιατί είναι καλοί και οι δύο. Ο ένας είναι ο τεχνίτης και ο άλλος είναι για να σε φοβίζει. Έτσι πρέπει να το στόπερ. Ο ένας τεχνίτης και ο άλλος να φοβίζει. Να μην πλησιάζει το σεντερφό. Από εκεί και πέρα να δώσουν, άμα παίξουν με την Καλαμάτα, θέλει δηλαδή, δεν μπορεί ο Κάτρης να κρατήσει την Καλαμάτα που θα κάνει δύο επιθέσεις. Ο Πανετολικός αύριο θα κάνει τρεις επιθέσεις, όλες και όλες. Δεν θα κάνει παραπάνω. Γιατί ξέρει σε τι οπλοστάσιο πάει η κάθε ομάδα, ξέρει σε τι οπλοστάσιο. Παλιά πηγαίναν όλοι στη Λεωφόρο και παίζαν ανοιχτά, γιατί δεν είχε οπλοστάσιο ο Παναθηναϊκός. Τώρα ο Παναθηναϊκός είχε οπλοστάσιο. Ανοίχτηκε σαν πας 10.
0: Ωραία. Έγινε, κύριε Σίδωρε.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ωραία. Και να πω και τα συλληπιτήριά μου στον Γιώργο, γιατί ήταν πραγματικά καλό παιδί.
0: Ωραία.
1: Από τα σπάνια.
0: Να είστε καλά, κύριε Σίδωρε. Καλή συνέχεια, καλώς από τον Κύριακο. Η Αντιόπη από το Βύρονα. Γεια σας, κύριε Αντιόπη.
2: Αγαπημένα μου Γιώργο.
0: Τι γίνεται?
2: Αγαπημένο μου Real FM. Καλή χρονιά εύχομαι στα αθλητικά μας και να μας οδηγείς, όπως ξέρεις εσύ. Ανήκω, θα ακούσω τη συμβουλή σου ότι σήμερα πρέπει να αναφερθούμε στα αθλητικά, γιατί το Σαββατοκύριακο έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ιδάλλως θα μπορούσα να μείνω σε πολλά πράγματα, όμως ανήκω στην ομάδα των φιλάθλων εκείνων που εκτονώνεται μέσα από το να παρακολουθώ αγώνες, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και άλλα. Όπως είδα την ΑΕΚ με τη Λάσκλη. Βέβαια το Μάγερ περίμενα να θριαβεύσει, ο Μαρίν έβαλε ο Ρουμάνος στον κόλ, αλλά η χαρά είναι το ίδια. Επίσης, όπως βλέπω και άλλους αγώνες, όπως είδα το Περιστέρι με την Καλαμάτα και το 1-1. Δεν θα μείνω σε λεπτομέρειες γιατί θα θέλω όλη σου την εκπομπή. Είδα και τον Όφη με την Κηφισιά, το 2-0. Όπως είδα και τους αγώνες του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε άνοδο, αν και ο Ολυμπιακός, εγώ και το ξέρετε, το ξέρεις, και ενθαρρύνω ομάδες να πηγαίνουν μπροστά και πάνω. Εγώ δεν θα πω ούτε για σπροξήματα ούτε τίποτα. Θα φανεί στην πορεία και μακάρι ομάδες σαν τον Παναθηναϊκό να δείχνουν το ανάστημα που έχουν στην ιστορία τους. Τώρα θα ήθελα να μείνω στο θέμα το δικό μου που αφορά τους προπονητές. Εγώ θα θυμηθώ τι είπε ο Ρέτσος για τον κύριο Μεντιλίμπαρ, ότι άφησε το αποτύπωμά του στην ομάδα, οπότε δεν θέλω να σχολιάσω κάτι αρνητικό και δεν θα σου κρύψω ότι είμαι σε διθυμία. Δηλαδή, προσπαθώ να μάθω τώρα και το όνομα του καινούργιου προπονητή μας, του Αγκουαθίλ.
0: Αγκουαθίλ,
2: Μανόλο.
0: Αγκουαθίλ. Ωραία. Θυμίζει, ωραία, λίγο, θυμίζει λίγο το όνομά του, πώς το λέμε, που παίρνουμε κανένα φάρμακο για... Πώς είναι το Αλγκοφρέν.
2: Έτσι θυμίζει. Που σημαίνει νερό.
0: Λοιπόν, ναι.
2: Και πόσο θα τρέξει το νερό αυτό. Ναι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, επειδή εγώ αγαπώ τους Βάσκους, γενικότερα στην πορεία μου που τους παρακολουθώ, θέλω να πιστεύω, γιατί δεν σου κρύβω, ότι στο τελευταίο καιρό δεν ήμουν ευχαριστημένη από την ομάδα μου. Και θέλω να είμαι ευχαριστημένη από τον Ολυμπιακό, αφού είμαι μέχρι το κόκαλο Ολυμπιακός. Οπότε ας του δώσουμε χρόνο και νομίζω ότι κάτι καλύτερο θα δείξει. Γιατί τελευταία ο Ολυμπιακός έκανε και λάθη, δεν ήταν συγκεντρωμένος, αλλά οι άνθρωποι αυτοί οι καινούργοι που ήρθανε δεν ξέρει ο ένας τον άλλον. Αν δεν μπουν σε συλλογική προσπάθεια, σε δράση και στην πράξη, ό,τι και να κάνει όποιος Αγκουαθίλ, ό,τι και αν έκανε και ο Μεντιλίμπαρ που εντάξει τελευταία μας προβλημάτισε. Οπότε θα ευχηθώ στην ομάδα μου να προχωρήσει και μια έκκληση, επειδή τα εγγόνια μου, ο Βασίλης, ο Αλέξανδρος, γραφτήκανε στους νέους του Βύρονα στο μπάσκετ και Αντιόπι στο βόλεϊ, έκκληση προς όλους τους γονείς, αν θέλουν πραγματικά να στηρίξουν και να μπουν απέναντι στην παραβατικότητα των νέων, αθλητισμό.
0: Έτσι, σωστό. Σωστό.
2: Γιώργο μου, να σε καλά. Οπότε αυτά για τώρα. Τα λέμε αγαπημένα
0: ευχαριστώ
2: μου, για χαρά. Γεια.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο κύριος Τάζος Καλυδέα, γεια σας κύριε Τάσο.
3: Εγώ είμαι Παοκτής και πήρα να σας πω για την ομάδα και όλο αυτό το που γίνεται.
0: Βεβαίως.
3: Και το παρακολουθώ.
0: Να.
3: Γιατί μια μερίδα οπαδών, η οποία έχω ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο να ακολουθούν, να ακολουθούν κάποιον κύριο άλλον, από οπαδικά θα το έλεγα, και κάνουν τις επιθέσεις κατά του κύριου Σαββίδη. Οι οποίοι ξεχάσαν ότι πέρσι μέχρι το Φεβρουάριο η ομάδα έπαιζε την καλύτερη μπάλα και η ομάδα ήταν μέσα σε δύο στόχους και βάζουμε και ένα τρίτο τη δεύτερη θέση, αφού χάσαμε τους δύο πρώτους. Το ότι η ομάδα έχασε και τους τρεις στόχους της είναι διάφορα θέματα γνωστά, έξι τραυματισμοί, πρόβλημα οικογενειακό με τον προπονητή, ο οποίος σίγουρα έχασε και λίγο το μυαλό του, γιατί όταν χάρισε τον πατέρα σου μετά δεν έχει όρεξη για τίποτα, και άλλα πολλά που συνέβησαν. Και έτσι η ομάδα δεν κατάφερε να πετύχει κανέναν από τους τρεις στόχους. Στους οποίους βέβαια είχαν συνεννοηθεί με τον κύριο Σαββίδη ότι κάτι από όλα θα είχε πάρει η ομάδα. Αν όχι το ντάμπλ, ίσως το πρωτάθλημα ή το κύπελο, ή έστω και τελευταίο τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο πρωταθλητριών. Και φέτος βλέπουμε τώρα, έχει ξεκινήσει ένα άλλο πράγμα, αφού βλέπουν ότι η ομάδα ξεκίνησε να κάνει αλλαγή παιχτών, να κάνει ανανέωση, να δημιουργείται ένα νέο team προπονητικό κλπ. Για να χτίσουν μια καινούργια ομάδα στην αρχή, γιατί κάποιοι παίκτες ζητήσαν να φύγουν και τη Γιώρα και ο Σντόεφ. Κάποιοι άλλοι δεν ανανεωθήκανε κλπ. Βλέπω μια οργανωμένη επίθεση, το οποίο το παρακολουθείτε κι εσείς, οι οποίοι μάλιστα ξεφεύγουν κιόλας κάποιοι, βρίζουν άσχημα, καταργούνται, κάνουν, δείχνουν, ξεχνώντας ότι αυτός ο άνθρωπος στα 14 χρόνια τους έχει προσφέρει 4 κύπελα ή 3 είναι και 2 πρωταθλήματα. Δεν αναφέρω του 18, αυτό είναι, δεν πάμε παρακάτω. Εντάξει, τους έχει δώσει πόσους τίτλους, 6 τίτλους σε 14 χρόνια. Ουσιαστικά μέχρι να καταλάβει τι γίνεται με το ποδόσφαιρο, γιατί ο Σαββίδης δεν είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, το έχει αποδείξει βέβαια αυτό, η όλη η πράξη του και τα λάθη του, τι να θυμηθούμε, παίκτες που φέρανε και τους ακριβοπληρώσανε γιατί τους ήθελε η οικογένεια και τελικά περάσαν και δεν ακουμπήσαν την μπάλα και πληρωθήκανε. Τώρα πάντως η ομάδα πάει να χτιστεί από την αρχή. Και αντί να κάνουν υπομονή και να δούμε πώς θα γίνει να χτιστεί καινούργια ομάδα και με δανεικούς, γιατί και οι δανεικοί είναι στο παιχνίδι. Όλες οι ομάδες στην Ευρώπη έχουν και δανεικούς. 2, 3, 4 ανάλογα. Οι οποίοι οι δανεικοί βέβαια πληρώνονται κανονικά από τις ομάδες που τους παίρνουν. Δεν έχονται τζάπα. Έτσι, και η ομάδα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να χτιστεί και βλέπω ότι βγαίνουν, βρίζουν, κάνουν, δείχνουν. Πρέπει να καταλάβουν ένα πράγμα. Αν είσαι ΠΑΟΚ, περιμένεις. Έτσι κι αλλιώς έχεις μάθει, αν είσαι ΠΑΟΚ, ότι ακολουθείς την ομάδα όχι για τους τίτλους, ακολουθείς την ομάδα γιατί περιμένεις η ομάδα να παίξει ποδόσφαιρο και να έρθουν οι τίτλοι. Δεν πας να πάρεις τον τίτλο χωρίς να παίξεις ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ πάντα έπαιζε ποδόσφαιρο και έχανε τους τίτλους. Το ξέρουμε αυτό κάποιες εποχές παλιές. Όταν είχε τους παιχταράδες, Κούδρα, Ιωσιφίδη, Τερζανίδη. Αυτά είχα να πω.
0: Ωραία, κύριε
3: Τάσο. Και κάτι ακόμα. Το πέναλτι με την Κηφισιά. Αν ο τερματοφύλακας ακούμπησε την μπάλα στο σουτ, δεν είναι πέναλτι. Αν πήγε κατευθείαν η μπάλα χωρίς να την ακουμπήσει ο τερματοφύλακας, είναι πέναλτι. Αυτό δεν μπορούσε να το δει κανείς καλά στο ΒΑΡ, μάλλον δεν το καταείδανε. Όπως και δεν είδαν και το πέναλτι που έγινε με τον επιθετικό του ΠΑΟΚ με το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
0: Με τον Εντιαγένε.
3: Ναι, που θα γινόταν 1-1, δεν ξέρω αν έτρωγε 5 ο ΠΑΟΚ μετά.
0: Ναι, καλά, ναι, δεν μπορείς να ξέρεις. Σωστό.
3: Κάθε ομάδα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζει το όνειρό της να κερδίσει ένα μεγάλο αντίπαλο.
0: Σωστό.
3: Να διεκδικήσει κάτι. Δεν μπορεί να έχουμε τέτοια πράγματα. Ποτέ δεν βάλαμε το ΒΑΡ. Για να μην έχουμε αυτά τα πράγματα. Να μην μένει ο καθένας με το παράπονο ότι ξέρεις εδώ μα δίκησε γιατί ήταν έτσι και δεν το είδε, γιατί δεν το είδε κλπ. Όπως και το γκολ που λένε ότι πέρασε τη γραμμή στο σουτ. Επιτέλους να βάλουμε και την τεχνολογία να βλέπουμε αν περνάει ή όχι τη γραμμή. Δεν μπορεί ούτε ο Παναθηναϊκός να μείνει με το παράπονο αν πέρασε ή δεν πέρασε και ακυρώθηκε τζάμπα τον γκολ. Ούτε με τον ΠΑΟΚ με το πέναλτι που δεν το είδε καλά ο βαρίστας. Φαίνεται και βγάζει μάτι ότι του βρήκε το πόδι και δεν βρήκε τίποτα. Επίσης αυτό που σας είπα. Φαίνεται, εγώ επειδή το είδα, φαίνεται ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς ακούμπησε την μπάλα. Και λέει ο κανονισμός, αν πάει από τον τερματοφύλακα προς το χέρι, δεν είναι πέναλτι. Δηλαδή, εντάξει, είναι ακούσιο.
0: Ωραία, κύριε
3: Τάσο. Οπότε, αυτά.
0: Να είστε καλά.
3: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Και μου έχουν στείλει δύο φίλοι Παναθηναϊκοί. Είπα, παιδιά, ότι στην κανονική ροή του αγώνα, στον ταμπόρδα, μου φάνηκε ότι η μπάλα περνάει τη γραμμή. Το είπα. Στο replay που είναι πίσω από την κάμερα φαίνεται ότι η μπάλα ένα μικρό κομμάτι της, να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται, ότι βρίσκεται η γραμμή. Για να μετρήσει τον γκολ πρέπει να περάσει ολόκληρη μπάλα. Αλλά είδατε τώρα κάνουμε κουβέντα, ενώ θα είχαμε τον goal line technology και θα έχει τελειώσει η ιστορία. Παναγιώτης Κόλυνθος, καλώς τον.
4: Καλησπέρα κύριε Κολοκοντρώνη, αγαπημένη.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
4: Είμαι καλά. Θέλω πριν πούμε για τα αθλητικά να μιλήσω λίγο για τον Γιώργο Μαζονάκη, όπου είναι ένας τραγουδιστής, ο οποίος εγώ προσωπικά μεγάλωσα με τα τραγούδια του. Ξέρεις, τα τελευταία ειδικά από τους χορούς του σχολείου που πηγαίναμε, ξέρεις, με τους συμμαθητές στο σχολείο, ξέρεις, τα διαλύματα που ακούγαμε τα τραγούδια μας. Πάντα υπήρχε ένας Γιώργος Μαζονάκης στο playlist μας. Στεναχωρημένος, ξέρεις, γιατί ήταν και κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, ήταν ξαφνικό. Είχα τη χαρά και την τιμή να τον γνωρίσω κιόλας από κοντά και να μου δώσει ένα ρεφρενάκι στο μικρόφωνο ο κύριος Μαζονάκης.
0: Ωραία.
4: Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει από εδώ και πέρα. Όπως είπε ο ίδιος, με πολλούς φίλους αλλά μόνος. Αυτά για τον Γιώργο τον Μαζονάκη, και αν μπορέσουμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι πιο μετά, το Ανήκω σε μένα, που είναι από τα καλύτερα τραγούδια.
0: Να.
4: Τώρα, να πω λίγα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Κοιτάξτε να δείτε, για μένα είναι καθαρό πέναλτι του ΠΑΟΚ. Καθαρό. Δηλαδή εγώ θα το δίνα προσωπικά, έτσι. Αλλά είναι από εκείνα τα πέναλτι τα οποία τα δίνει και δεν τα δίνει ο διαιτητής. Συμφωνείτε? Δηλαδή ανάλογα πώς θα το δει και πώς θα κρίνει εκείνη την ώρα, τι θα του πει και το ΒΑΡ.
0: Έτσι, αν δεν πάμε στο ΒΑΡ, αυτές οι φάσεις, το ποδόσφαιρο είναι άθλημα επαφών. Δεν σημαίνει ότι κάθε επαφή είναι πέναλτι.
4: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, χωρίς ΒΑΡ, το να μην το δώσει δεν μου λέει τίποτα. Εμένα, εντάξει, είναι πολύ φυσιολογικό. Όταν όμως στο ΒΑΡ το βλέπει και από πολλές κάμερες και το κάνει slow motion, βλέπεις ότι η επαφή, το κτύπημα επηρεάζει τον παίκτη και πέφτει κάτω. Εκεί είναι πέναλτι.
4: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ κατηγορώ το βαρίστα, δεν κατηγορώ τον διαιτητή σε πρώτο χρόνο, τον Τσβάιερ.
4: Μα εγώ δεν ξέρω, μα ο Τσβάιερ ο άνθρωπος είναι.
5: Energy 94,2.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
9: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
10: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
11: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
12: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
13: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
14: Και έκταση στη Σκάλα Χαλκιδικής. Ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αποκαλύψεις έρχονται στο φως από την έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου του και τον χειρισμό του έκτακτου περιστατικού της ανακοπής από τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για κακούργημα. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατουμένου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις. Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ και της ΚΝΕ Σπύρος Χαλβατζής.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 33 στη Δράμα, 31 στη Σκιάθο.
16: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά το Real FM 97 και 8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Συνεχίζουμε με τους ακροατές μας. Ο λόγος στον Παναγιώτη από την Κόρινθο, ο οποίος μιλούσε για τον Παναθηναϊκό. Έλα, Παναγιώτη.
2: Όπως τέτοια προσφώνηση. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι δεν δημιουργείς κάτι άλλο λάθος από αυτό που έδωσες. Δίνεις κάτι λάθος. Έτσι. Δεν μετράς τον γκολ. Μην το ξεφτιλίζεις όμως. Μου δίνεις τώρα πέναλτι αυτή τη φάση. Εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός. Πάντα είμαι αντικειμενικός και το ξέρετε. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν θέλω να, ούτε να υπάρχουν αιγμές ότι με βοηθάνε και με σπρώχνουν σαν Παναθηναϊκό. Γιατί εντάξει, δεν έχει ευνοηθεί ο Παναθηναϊκός τόσο πολύ. Όχι ότι δεν έχει ευνοηθεί καθόλου ποτέ. Έχει ευνοηθεί και έχουμε πάρει και εμείς τα πεναλάκια μας και τα σφυριγματάκια μας. Απλά όχι τόσο πολύ όσο κάποιες άλλες ομάδες που έχουν ευνοηθεί παραπάνω. Αλλά δεν μου αρέσει εμένα αυτό το πράγμα. Ή να λένε από τώρα δώρο της κυβέρνησης το πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή να το πάμε αντικειμενικά, αλλά να πούμε και απ' την άλλη ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει και ποτέ πρωτάθλημα χαριστικό. Όπως δεν έχει ο Παναθηναϊκός ποτέ πάρει πρωτάθλημα με το Μητσοτάκη που λένε ότι θα μας το δώσει κυβέρνηση και τέτοια. Πράγματα που δεν ισχύουν. Όπως όμως έχουν δοθεί τέτοια απέναντι παρόμοια και απέναντι σε άλλες ομάδες έχουν σφυριχτεί και από άλλες ομάδες έχουν ευνοηθεί. Έχω λάθος, κύριε Γιώργο, εδώ από αυτό που λέω.
1: Ότι δεν έχεις πάρει πρωτάθλημα με το Μητσοτάκη αφού έχεις να πάρεις 16 χρόνια.
2: Αυτό δεν έχεις πάρει. Όχι, που λένε ότι είναι δώρο το Μητσοτάκη που λένε το φετινό.
1: Μα εγώ περιμένω να δω τώρα τι να λέω από την τρίτη αγωνιστική, τι να λέω τώρα. Άστο να δούμε πώς θα πάει το πράγμα.
2: Μα αυτό θέλω να πω όμως. Εγώ δεν έχω πει ότι θα πάρω πρωτάθλημα. Καταρχάς, εγώ έχω τοποθετηθεί ανοιχτά και το ξέρετε ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στη διοίκηση. Ούτε φέτος. Θα μου πει ρε φίλε, φέτος έχει παίρνει τόσους παίκτες. Άλλο τι έχω μία έτσι. Έχω μία αισιοδοξία γιατί όντως έχουν γίνει κινήσεις με Παναθηναϊκούς στο staff, με παίκτες παλιούς Παναθηναϊκού που έχουν μπει μέσα, με τεχνικό διευθυντή τον κύριο Στέφανο Κοτσόλη, τον Σεϊδαρίδη που έχει μπει στην ομάδα και τον κύριο Φίσα. Έχω μια παραπάνω εμπιστοσύνη. Απλά δεν μπορώ ποτέ με αυτή τη διοίκηση και τον κύριο Γιάννη Λαφούζο να είμαι ήσυχος και να πω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα πάει να πάρει πρωτάθλημα. Γιατί όπως είδαμε και το 23, ο Παναθηναϊκός έκανε ένα φοβερό πρώτο γύρο, μετά τα χάσε όλα μέσα από τα χέρια του. Μόνος του τα χάσε. Βέβαια έχει ένα αντίπαλη μια ΑΕΚ, αλλά έχασε εσύ παιχνίδια και μπόρεσε ΑΕΚ να σε φτάσει. Γιατί με 8 βαθμούς δεν καλυμπόντουσαν εύκολα. Και κάτι ακόμα για να κλείσω. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω επιτέλους ένα Παναθηναϊκό, αν εξαιρέσουμε μικρολαθάκια που είπαμε και πάλι που γίνανε με κάποια πέναλτι, έτσι και ως αυτά τα παιχνίδια θα τα καθάρισε ο Παναθηναϊκός. Βλέπω επιτέλους, κύριε Γιώργο, να μιλήσω και λίγο αγωνιστικά και να κλείσω. Βλέπω ένα Παναθηναϊκό επιτέλους να δημιουργεί φάσεις, να σκοράρει που τα προηγούμενα 3 χρόνια πονούσαμε στο σκοράρισμα. Δηλαδή, Παναθηναϊκός έφτανε 20 γκολ το χρόνο στα προπερσινά στατιστικά και στα περσινά. Άσχημα. Έτσι στοιχεία. Βλέπω τον Παναθηναϊκό από τη μέση και κάτω να πετάει φωτιές με όλους τους παίχτες και ο Αντίνο που λέγαμε που τον είχαμε βαφτίσει ότι δεν κάνει το παιδί αρχίζει σιγά σιγά προσαρμόζεται και με το συστηματινό προπονητή προχθές έβγαλε την ασίστ στον Κάγκο αν δεν κάνω λάθος. Ο άνθρωπος έχει πολλά να δώσει.
1: Ωραία,
2: και ο Παναθηναϊκός έχει πολλά να δώσει φέτος.
1: Έγινε Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Για χαρά. Ο Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
3: Πήρε καλό απόγευμα. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
3: Λοιπόν, θέλω 3 λεπτά ακριβώς να το διασκεδάσω παραπάνω. Να διακόψεις, γιατί θα τα πω όλα και μετά μπορείς να κάνεις τα σχόλια. Με την Λίμπα. Ευχαριστούμε πολύ. Τιμείτε, τιμάτε. Ο Ολυμπιακός είναι πάνω απ' όλα. Είναι μέρος της ιστορίας του Ολυμπιακού ο κύριος με την Λίμπα. Ποτέ δεν πρόκειται να αλλάξει. Από εκεί και πέρα να κάνουμε το next step. Το επόμενο βήμα. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε διότι υπήρχαν καταστάσεις. Εάν θες θα βάλω και σε κάποια κομμάτια τη διοίκηση υπεύθυνη, αλλά στην τελική αυτοί πληρώνουν και αυτοί τα χάνουν. Οπότε οποιοδήποτε προσπαθεί να μου βάλει πάνω από τον Ολυμπιακό, γιατί για μένα πάνω από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κανένας. Υπήρχε ο Γουλανδής, πολύ μεγάλος πρόεδρος, τον τιμήσαμε. Υπήρχε ο Μπούκοβιτς, τον τιμήσαμε. Υπήρχε ο Κόκαλης, τον τιμήσαμε. Υπήρχε ο Νταϊβάς, τον τιμήσαμε. υπήρχε ο Μαρινάκη, τον θυμάμαι. Μετά τον Μαρινάκη θα υπάρχει κάποιο άλλο πρόεδρο. Πάνω όμω από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κανένα. Ούτε και εγώ που σου μιλάω αυτή τη στιγμή, σαν φίλο του Ολυμπιακού. Οποιοδήποτε λοιπόν προσπαθεί να βάλει πάνω από τον Ολυμπιακό τον οποιοδήποτε προπονητή, ο Ολυμπιακό κατέκτησε το ευρωπαϊκό και όπω λε και εσύ αυτή τη στιγμή πρέπει να τον δούμε να φτιάξει μια ομάδα. Ο κύριος προπονητής Μανόλο, σωστά και έτσι είναι. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο κύριος Μεντιλίπαρ την έφτιαξε μέσα σε 10 μέρες. Έτσι δεν είναι, φίλε Γιώργο?
1: 100%.
3: Α, μπράβο. Άρα λοιπόν, όσο επιτυχία είναι του κύριου Μεντιλίπαρ που πήρε το ευρωπαϊκό, άλλο τόσο είναι και επιτυχία τη διοίκηση του Ολυμπιακού, η οποία είχε βάλει τις βάσεις και το λιθαράκι της και τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να πάρει ο Ολυμπιακός το ευρωπαϊκό που πήρε, που αφήνοντας πάρα πολλοί προπονητές, Μίτσελ, Βαλβέρδε, Μπάγεβιτ, Μάρτιν, ένα κομμάτι ο καθένα από την τεχνική του, την τεχνογνωσία του και την εμπειρία του στον Ολυμπιακό, τον μεγάλωσε και τον έκανε ευρωπαϊκό τεράστιο σύλλογο. Αυτό και τέλο για το Μεντιλίπα. Πάμε για τι καταστάσει του Παναθηναϊκού κτλ. Το ερώτημα είναι ένα. Θα υπάρξει ομάδα που θα τελειώσει με 11 παίχτε μέχρι το τέλο πρωταθλήματο? Γιατί εγώ ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίξει 3 παιχνίδια, αλλά έχει 3 κόκκινε και έχει πάρει και 2 πέναλτι. Και εγώ θα, αυτή τη στιγμή το ποντάρισμά μου θα είναι σε κάθε παιχνίδι πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού και κόκκινη υπέρ του Παναθηναϊκού. Ξέρεις, όταν κάποιοι προσπαθούν να μας πούνε ότι το ΒΑΡ μπήκε για να τακτοποιήσει την κατάσταση, ξεχνώντας βέβαια την υπόθεση Καμπελά, που υπάρχει πέρυσι ένα καταβαλίστατο πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, το οποίο δυστυχώς για κάποιους δεν το είδε το ΒΑΡ, και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και μια συνέχεια της φάσης από αυτό, το οποίο γίνεται το πλάγιο από λάθος, φεύγει μόνος του. Ο Ποντέστε να πάει να κάνει γκολ και ο διαιτητής σταματάει τη φάση. Τι θυμάσαι, φίλε Γιώργο?
1: Τι θυμάμαι εγώ? Τι θυμάμαι τη φάση? Εγώ απλά για την ιστορία είχα πει ότι για μένα αυτό δεν είναι πέναλτι.
3: Εντάξει, είναι πέναλτάρα.
1: Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει. Εντάξει,
3: okay, για την ιστορία αυτό που βλέπεις εσύ σήμερα λες ότι δεν είναι πέναλτι.
1: Όχι, εγώ τότε ο παίκτης του Ολυμπιακού για μένα έκανε θέατρο. Το είπα τότε, αυτό πιστεύω.
3: Εντάξει, συμφωνώ. Και αυτό που λες σήμερα είναι ότι το πέναλτι που πήρε ο Παναθηναϊκός είναι πέναλτάρα. Μας είπαν ότι πέρασε τη γραμμή.
1: Δεν είπα αυτό. Για ποιο λες τώρα, την Κηφισιά? Είπα τι λέει ο κανονισμός.
3: Ο κανονισμός.
1: Εντάξει, είναι σκληρός για τον αμυντικό, αλλά αφού είναι αυτό, τι να κάνω.
3: Μισό λεπτό, ο κανονισμός έχει κάποια άλλη παράγραφος όμως που δεν την είπες. Ότι αν υπάρχει πρόθεση για να αποφύγει τον γκολ. Και εγώ σε ρωτάω.
1: Όχι, όχι, δεν λέει αυτό. Είναι σαφέστατο. Είναι σαφέστατο. Έχει αλλάξει ο κανονισμός. Είναι καινούριος της FIFA μετά την ιστορία Κουκουρέγια.
3: Ωραία, ερώτηση τότε. Αφού και εγώ θα πάω αυτό που λες εσύ, να συμβουλήσουμε τον κανονισμό. Υπάρχει κόκκινη υπέρ της Κηφισιάς στο πάτημα του Καμαρά ή δεν υπάρχει?
1: Στο, που έδωσε κίτρινο, στο πάτημα, πάτημα Καμαρά... προσπαθώ να θυμηθώ τη φάση τώρα.
3: Ναι, άμα τη δάμα.
1: Ναι, ναι, στο πάτημα του Καμαρά.
3: Ναι, του Καμαρά ή του Αλουνού ήταν, του καινούργιου που έχουν πάρει που είναι και...
1: Λες τώρα για την αποβολή του υπέρ της Κηφισιάς η δεύτερη?
3: Όχι.
1: Για ποιο λέμε τώρα?
3: Για τη φάση που πήρε κίτρινο ο παίκτης του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Δεν τη θυμάμαι, δεν τη θυμάμαι, δεν τη θυμάμαι. Τώρα δεν την έχω προχειρό.
3: Να το κοιτάξεις, να το δεις, ναι, ότι είναι απευθείας αποβολή.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι.
3: Στο πάτημα, όπως είναι ή το ίδιο πάτημα που έκανε ο Φορτούνης και πήρε την κόκκινη.
1: Ναι, ήταν τέτοια φάση, δεν τη θυμάμαι. Άμα ήταν έτσι, ναι, δεν τη θυμάμαι.
3: Ναι, αλλά ο διευθυντής, εκεί σε αυτό το παιχνίδι, με την Κηφισιά, έδωσε κίτρινη και δεν έδωσε κόκκινη.
1: Καλά, είναι και πολλές φορές είναι και θέμα διαιτητή, έτσι είναι και θέμα.
3: Παραδείγματος χάρη, ο κανονισμός λέει, φίλε Γιώργο, ότι στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, στο πρώτο ημίχρονο, γίνεται ένα σουτ, η μπάλα πάει προς την εστία, ο παίκτης του ΠΑΟΚ τη διώχνει καθαρά με το χέρι και βγαίνουν κάποιοι και μας λένε ότι είναι σε θέμα στήριξης. Δεν στην φάση και θα μου πεις.
1: Ναι, δεν το είδα το μάτς, δεν ξέρω.
3: Μπράβο. Το είδα εγώ. Ο κανονισμός λέει. Και ακούμε τον κύριο Κουτσάφη και, και κοντεύσαμε να λιποθυμίσουμε με αυτό που ακούσουμε ότι ο κύριος Ρόκα, ο παίκτης του Ολυμπιακού, τραυματίστηκε μόνος του. Έσπασε τον εαυτό του στο ξύλο μόνος.
1: Ναι, με το σώμα του, ναι, ναι.
3: Ναι, έτσι, με το σώμα τραυματίστηκε.
1: Έτσι, ναι.
3: Δεν έφυγε κανένας άλλος.
1: Εντάξει, ατυχής έκφραση, τι να πω.
3: Το πέταχε και δεν έδωσε. Εκεί ο κανονισμός δεν έλεγε δεύτερη κίτρινη.
1: Ήταν δεύτερη κάρτα αυτή, ήταν.
3: Μπράβο. Δεν την έδωσε όμως.
1: Όχι, όχι.
3: Όχι, ούτε τη δεύτερη κίτρινη στο 22. Να παίζει ο...
1: Έπρεπε ο Τζόκα, ο Τζόκα του Βόλου, το είπα και εγώ, έπρεπε να έχει αποβληθεί.
3: Μπράβο, δεν τον αποβάλλει όμως. Ναι. Όχι μόνο δεν τον αποβάλλει, ο συγκεκριμένος παίκτης, ο κανονισμός, έκανε τον γκολ του Ολυμπιακού. Πέρα του λάθους του Ρέτσου. Για να ξέρουμε τι λέμε. Ναι. Το πρωτάθλημα έχει δρόμο.
1: Ναι, θα δούμε, θα δούμε. Εδώ είμαστε.
3: Κάποιοι
1: θα δούμε.
3: Θέλουν, άκουσε φίλε Γιώργο, κάποιοι θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα με πρωθυπουργική εντολή. Τους πληροφορώ ότι κοιμούνται τον ύπνο εκτά. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία για να πάρετε το πρωτάθλημα, θα παίξετε μπάλα. Παραδείγματος χάρη, για πέντε μου κάτι.
1: Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία, γιατί περιμένει ο κόσμος και δεν προλάβω.
3: Να το τελειώσω.
1: Ναι.
3: Οι τρεις αγωνιστικές του Desert, το οποίο είναι καθαρό χτύπημα.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει, τώρα εγώ το είπα από την αρχή. Μισό λεπτό όμως τώρα, γιατί μου βάζεις ερωτήματα και απαντάω και καθυστερώ. Εγώ πριν ανακοινωθεί η απόφαση, είπα ότι είναι αυστηρό αν είναι τρεις αγωνιστικές. Αυτό το χτύπημα που έκανε δεν ήταν για τρεις. Για όνομα του Θεού. Δεν του έδωσε μπουνιά. Είναι μια απόθεση τώρα, εντάξει. Δεν ήταν για τρεις. Αυτή είναι η γνώμη μου.
3: Αυτή είναι η γνώμη μου. Συγγνώμη, η δικιά μου είναι ότι οι τρεις αγωνιστικές γίνανε μία, γιατί δυστυχώς για αυτούς την τρίτη αγωνιστική θα έρχονται στο Καραϊσκάκι χωρίς στο Τέσσερτ.
1: Όπως το βλέπω ο καθένας, τι να πω εγώ τώρα. Εντάξει, οκ.
3: Λοιπόν,
1: να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, για χαρά ο Μπίλμπα η συντάξη. Έλα κύριε Βασίλη μου.
4: Κύριε Γιώργο από το Λονδίνο, φοβάστε τον Τρέσσερ. Τον Τρέσσερ μισούρθει στο Καραϊσκάκι. Πες μου, ποιους θέλεις, με ποιους θέλεις να κατεβώ. Με ποιους θέλεις. Και ωραίο στοίχημα αυτό που είπε ο Γιώργος από το Λονδίνο, ωραίο στοίχημα, μ' αρέσει. Θα πάω να πέσω αύριο το Αγρίνιο να φάει κόκκινη κάρτα και αποβολή. Είναι. Θα δίνει λεφτά, δεν ξέρω αν υπάρχει, πως το λένε εδώ στην Ελλάδα, τέτοιο στοίχημα.
1: Λοιπόν,
4: τρομάρα και αποβολή. Είναι. Θα δίνει λεφτά, δεν ξέρω αν υπάρχει,

0: Ε, και δώσ' του Κλωτσές και δώσ' του Μπέκα. Κάθε Κυριακή τα πέναλτι. Τα πέναλτι που παίρνω Γιώργο Κολοκοτρώνη όμως είναι καθαρά. Δεν είναι μαϊμουδιάρικα αυτά που κάνανε και παίρνανε τα πρωταθλήματα επί κόκαλο, κοκαλο, νταϊπάδες κλπ. Παίρνω πέναντι καθαρά. Ούτε ανατρέπεται το πατριωτάκι μου εδώ, όπως το λένε, το ξεχνάω. Λοιπόν, εδώ από το Κιάτο. Λοιπόν, και ο Γιωργακόπουλος, όπως του λένε όλοι αυτοί, δηλαδή, τα πέναντι τα παίρνω καθαρά. Γίνεται πέναντι, θα το πάρει. Γιατί, δηλαδή, δεν πρέπει να... Οποιαδήποτε ομάδα, εγώ δεν λέω για τον Παναθηναϊκό μόνο. Έχει αρχίσει και παίζει ρολάρι ο Παναθηναϊκός, παίζει μπάλα. Λοιπόν, και οι άλλοι δέχονται πιέσεις, κατάλαβες. Και οι φάσεις γίνονται και για κόκκινη και για κίτρινες και για έτσι και για αλλιώς. Λοιπόν, και πάλι σας λέω, τη φάση που τα μπόρδα, που η μπάλα χτυπάει ριζόντιο δοκάρι και περνάει καθαρά, καθαρότατα, υπερθετικός βαθμός, καθαρότατα τη γραμμή του τέρματος και δεν δείχνει. Και μου και κοιτάζονται ο επόπτης, καλά που να πάρει, θα πάρει ο επόπτης και ο διαιτητής μαζί, ας πούμε, ή το βάρα, ας πούμε. Κατάλαβες, δεν κανένας εκεί, έτσι, ό,τι τα καλά και συμφέροντα. Λοιπόν, φτιάξτε ομάδες, έτσι δεν λέγατε κάποτε, φτιάξτε ομάδα για να νικήσετε τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, φτιάξτε ομάδα για να νικήσετε τον Παναθηναϊκό. Κύριε Γιώργο, θέλω να στείλω τους θερμούς μου χαιρετισμούς στον κύριο, τον εκλεκτό φίλο, τον κύριο Άλκη, τον κύριο Σάκη, την αγαπημένη μου Βαρβάρα από το Γαλάτσι, την αγαπημένη μου Ανούλα από τα Ταμπούρια, την αρχηγό της Θύρας 13 στα Ταμπούρια και όλα τα φιλαράκια που ακούνε.
1: Ωραία, ωραία. Να σε καλά κύριε Βασίλη. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε διαφημίσεις.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, τώρα που βγήκε ο Γιώργος με τον Βασίλη, έχουν έρθει 10 μηνύματα. Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, εντάξει, γίνεται χαμός. Του κουτρούλιο γάμος. Να φωνάζουν Ολυμπιακοί για τη διετησία κλπ. Δεν τα διαβάζω γιατί δεν έχω χρόνο, παιδιά, έτσι, γιατί βλέπετε τα γιώνω σε λίγο. Έλα, Ανέστη μου, ο Ανέστης από τη Ρόδο, καλώς τον.
4: Έλα, Γιώργο μου.
1: Τι γίνεται.
4: Χάρηκα που άλλαξε η εκπομπή, γιατί μπορούμε και καλύτερα να τα δεις και εσύ τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα σου, δηλαδή εννοώ. Να βλέπεις τα παιχνίδια σου, να γράφεις.
1: Εντάξει. Καλά, δουλειά δεν σταματάμε εμείς ποτέ. 7 μέρες τη βδομάδα δουλεύουμε.
4: Εννοείται, Γιώργο, ο δημοσιογράφος δεν σταματάει ποτέ.
1: Εντάξει.
4: Ξέρεις πότε κλείνει το ματάκι του τη νύχτα, 12 η ώρα.
1: 12 είναι για μένα απόγευμα. 12 είναι τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε.
4: Λοιπόν, τώρα θα ακούσει ο φίλος του κόσμου πανελλαδικά. Εγώ είμαι 67 χρόνια μέσα στα γήπεδα. Θα πω ορισμένες φάσεις. Πρώτον, το παιδί που μίλησε προηγουμένως, Ολυμπιακάκιας, χωρίς να θέλω να τον προσβάλλω το παιδί, η φάση του Φορτούνη είχε πρόθεση, πήγε τον πάτησε από πίσω και έφαγε την κόκκινη. Δεν είδε καλά τι έχει κάνει ο Φορτούνης. Δεύτερο, τον πέναλτι, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, γιατί το διάβασα σε ένα σουηδικό κανάλι, κακός ο διαιτητής έδωσε πέναλτι. Γιατί η μπάλα δεν είχε κατεύθυνση προς τα δίχτυα. Γιώργο, αν είδες καλά, η φάση που δόθη πέναλτι στον Παναθηναϊκό.
1: Άκουσε μια λεπτομέρεια γιατί μου τη είπε και ένας αξής χθες που κάναμε κουβέντα. Όταν λέμε κατεύθυνση προς τα δίχτυα, σημαίνει ότι εγώ επιθετικός σημαδεύω την εστία για να σκοράρω. Αν τώρα η μπάλα δεν πάει γκολ και πάει δοκάρι ή 10 εκατοστά out, αυτό δεν αλλάζει το πνεύμα του κανονισμού ότι έχει κατεύθυνση προς τα δίχτυα.
4: Δηλαδή δεν πάνω κατεύθυνση προς τα εκεί. μπορεί με το ΣΥΣ μπορεί να λίγο να λοξιδεύει.

0: θα δρομήσει.
1: Ακριβώς, δεν μπορείς να ξέρεις. Αλλά ακριβώς. Γι' αυτό λέμε κατεύθυνση. Το κατεύθυνση ακριβώς. Δεν σημαίνει γκολ. Σημαίνει κατεύθυνση προς την αιστεία.
0: Να
1: η προσπάθεια του επιθετικού. Γι' αυτό είναι πέναλτι.
0: Μπορεί να το καταλάβουνε. Και τρίτον, ο Παναθηναϊκός δεν θέλει εύνοιες. Εάν κοιτάξει ο κόσμος τα 15 χρόνια, τι πενάλτια έχει πάρει. Τι πενάλτια έχει πάρει υπέρ του και τι πενάλτια έχει πάρει. Έχει πάρει κατά του. Αυτά να βλέπουνε. Δηλαδή, είναι να μην ξυπνήσει ο πράσινος γίγαντας. Τώρα, τ' άκουσα και είπες ότι θέλει δύο παίκτες. Συμφωνώ μαζί σου. Θέλει ένα center back και ένα αριστερό back. Με αυτά τα δύο παιχτρόνια, εάν ο Παναθηναϊκός τους πάρει, αν πάρει αυτόν από τη Ρώμα, το Μαροκινό, είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Τον έχω δει. Έμπαινε αλλαγές μέσα. Τον έβγαλε. Είναι ένας πολύ καλός.
1: Ήταν στην Ετχόβεν τώρα, πήγε καλά.
0: Ορίστε.
1: Στην Ετχόβεν, λέω, ήταν ιδανικός και πήγε καλά.
0: Ναι, εννοείται. Λοιπόν. Δεν χρειάζεται εύνοια. Ο Παναθηναϊκός δυνάμωσε. 80 εκατομμύρια ξόδεψε φέτος. Όλο τον κορμό, όλο τον κορμό άλλαξε ο κύριος Αλαφούζος. Τώρα, όσο για τον κύριο Μεκυλίμπα, είχα προβλέψει, πίστευσε με, θέλω να με πιστεύσεις. Είχα πει σε ένα φίλο μου, εάν βγάλει μέχρι τις 20 του Σεπτέμβρη ο Μεκυλίμπα στον Ολυμπιακό, παιδιά, θα σου πω ένα πράγμα. Ο κύκλος του έχει ολοκληρωθεί. Τελείωσε με την είπα. Ψάχνει τον επόμενο προπονητή, λέω. Και την μεθεπόμενη μέρα διαβάζω μέσα στο κουκ μέσα. Τέλος ο Μεκυλίμπα τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο άνθρωπος τους πρόσφερε πολλά. Τους πήρε και ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Αυτοί θέλουνε. Τους κι άλλοι να δουλέψουνε. Έτσι την είδε ο κύριος Μαρινάκης. Συμφωνείς, Γιώργο?
1: Εντάξει, εντάξει, ο Μεντιλίβα πρόσφερε πολλά, το ξέρουμε. Από εκεί και πέρα όμως δεν, ο Ολυμπιακός είχε ευθύνουσα πορεία. Δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο.
0: Τελευταία, ναι, Γιώργο.
1: Δεν έπαιζε καλά.
0: Γιώργο, ξέρει που οφείλεται. Την ομογένεια, Γιώργο. Την ομογένεια τι ήταν, Γιώργο. Αυτά απλά δεν ξεκίνησε καλά εφέτος. Εντάξει, όλοι μουρμουράνε.
1: Και πέρυσι μετά το Champions League. Ο Ολυμπιακός ήταν καλός στο Champions League πέρυσι. Μετά το Champions League η ομάδα έπεσε.
0: Ακριβώς, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Συμφωνώ μαζί σου. Μπράβο. Πολύ συμφωνώ μαζί σου. Τελικά αρχίζει και σιγά σιγά να ξυπνάει αυτό το σωματείο που λέγεται Παναθηναϊκός, να ξυπνάει, γιατί δεν γίνεται μαγαζί γωνία, μεγάλο όνομα να μην έχει κι αυτός κάποιους τίτλους στα χέρια του. Δεν γίνεται 16 χρόνια, είναι πάρα πολλά, Γιώργο.
1: Ναι, ναι, πολλά είναι, αλλά Γιώργο, να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί τώρα εντάξει, ακούω πολλά. Τρίτη αγωνιστική είναι ακόμα. Μια στιγμή ναι, δεν πήρε κανένα πρωτάθλημα Παναθηναϊκός.
0: Γιώργο μου, ναι. Γιώργο μου. Πιστεύω ότι με τα δύο κεραστάκια που θα βάλει θα προσθέσει αριστερό και ένα λίμπερο, γιατί ο Πάντε Μπράου δεν κάνει. Μέχρι να στρίψει ο Πάντε Μπράου μας έχουν βάλει οι επιθετικοί της φιλοξενούμενοι στον χώρο. Ακριβώς. Δεν κάνει. Ο Πάντε Μπράου κάνει για δεξιά. Για δεξιά να το δοκιμάσει και από τη δεξιά μεριά με τη σωματοδομή που έχει.
1: Ωραία.
0: Γιώργο μου, κατάλαβες.
1: Έγινε ανέστημα.
0: Γιώργο μου, χαρικά.
1: Να σε καλά. Να σε καλά. Τελειώνω. Λοιπόν, θα τα πούμε, να είσαι καλά.
0: Ναι,
1: για χαρά,
0: ναι,
1: για χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπρόκο, ευχαριστώ τον Σπύρο. Μου λέει εδώ ο Κώστας, έβλεπα τον μπάσκετ Ολυμπιακού Ερυθρού Αστέρα και νόμιζα ότι έβλεπε NBA το περισσότερο διάστημα μόνο ξένοι παίκτες και στις δύο ομάδες για ποιο ελληνικό αθλητισμό μιλάμε. Εντάξει, το έχουμε πει τώρα για τον μπάσκετ και ότι ποιες είναι οι ελληνικές ομάδες να πάω να υποστηρίξω. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 78-56, χθες στη Ρόδο. Και μάλιστα στο ημίχρονο φύγανε αξίδες διαμαρτυρόμεθοι για την συμφωνία Ολυμπιακού ΑΕΚ και της ΑΝΕΛ Αρένα. Μονόδρομος, παιδιά, είναι λάθος αυτό, επειδή με ρωτάτε. Είναι μια εμπορική πράξη που έκανε ο Αγγελόπουλος, ο οποίος βάζει λεφτά στην ΑΕΚ. Από την τσέπη του άνθρωπος. Και έρχεται ο Ολυμπιακός και του λέει: δώσε μου το γήπεδο, θα πάρεις τόσα να εξυπηρετήσεις και εμένα. Είναι μια καθαρά εμπορική συμφωνία. Το να φεύγετε τώρα αξίδες, να διαμαρτύρεστε, να φωνάσετε ότι είμαστε εχθροί, εγώ δεν τα θεωρώ σοβαρά πράγματα αυτά. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας με την ευκαιρία 89-87 στην Κύπρο, στο τουρνουά του Νεόφυτου Χανδριώτη, και ο Άρης άφησε καλές εντυπώσεις, έχασε 92-87 από την Μακάμπη. Τι άλλο θέλω να πω για το Ποντένσε που με ρωτάτε, εγγραφικότητες. Αυτά τώρα που λέει για τις τούμπες, εγώ να σας πω που έχω 43 χρόνια στο χώρο, έχω δει αμέτρητες προπονήσεις προπονητών και Ελλήνων και ξένων. Και σε ξερά γήπεδα και σε χορτάρινα και αλφα εθνική και βήτα και τοπικά. Ξέρετε πόσοι προπονητές, αν δεν γινόταν καλά μια άσκηση, λέγανε στον ποδοσφαιριστή: κάνε δύο γύρους, κάνε 10 κάμψεις, κάνε κάποιες τούμπες. Είναι γραφικότητες αυτά του Ποντένσε. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε περισσότερο. Λοιπόν, είχα πολλές επιθυμίες για Μαζονάκη. Παίξαμε ελάχιστα τραγούδια. Θα συνεχίσω και αύριο. Κάποιες επιθυμίες τις έχω κρατήσει για αύριο. Τώρα θα κλείσω με ένα αγαπημένο τραγούδι. Είναι από τα πολύ λίγα του Μαζονάκη που εγώ έβαζα στην εκπομπή. Αναφέρομαι στο Νίκο σε μένα που μας το ζήτησε και ο Παναγιώτης και αρκετοί από εσάς, του Παναγιώτη Φαλάρα, στη μουσική του Νίκου του Τερζή. Και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο 12 με 3 στο Real FM. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίον πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
8: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
11: Καζίνο, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ.
12: συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
17: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.
18: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Καλώς ορίσατε! Δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, οι επιστροφές ολοκληρώνονται, οι δρόμοι ξαναγεμίζουν, τα ξυπνητήρια έχουν πλέον αναλάβει κανονικότατα υπηρεσία και κάπου εδώ αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι το από Σεπτέμβρη που λέγαμε όλο το καλοκαίρι ήρθε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας καλωσορίζω. Ξεκινάμε μαζί τη νέα αντιστροφή μέτρηση του Media Inspector του ελληνικού Top 40. Και αυτή την εβδομάδα έχουμε αρκετές αλλαγές. Νέες εισόδους, τραγούδια που ανεβαίνουν, άλλα που χάνουν έδαφος, αλλά στην κορυφή έχουμε δύο πολύ γνώριμους μονομάχους. Ξεκινήσαμε όπως πάντα από το νούμερο 40, μόλις αφήσαμε πίσω μας τον Γιώργο Μαζονάκη και τις επιπτώσεις, δύο θέσεις χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτές τις μέρες έχουμε παράλληλα και κάτι πολύ ξεχωριστό. Στις 12 Σεπτεμβρίου ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει στη Θεσσαλονίκη 30 χρόνια καριέρας. Έτσι, σε κάθε τέλος ημιώρου, εδώ στο Top 40, θα βγαίνουμε για λίγο εκτός της λίστας και θα θυμόμαστε μια μεγάλη επιτυχία του. Αλλά πρώτα, ξέρεις, έχουμε 40 τραγούδια να μετρήσουμε. Το νούμερο 40 μόλις το είχαμε, φύγαμε για τα επόμενα.

0: Μόλις ακούσαμε στο νούμερο 36 τη Λένα Ζευγαρά με το Θάθα. Πριν από λίγο ο Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα στο 37. Και πριν το Γιώργο είχαμε την πρώτη από τις πιο φρέσκες παρουσίες της Σαραντάδας. Τον Δήμο Αναστασιάδη με τη νέα του επιτυχία Απόφασή σου στο νούμερο 38 από το νούμερο 43 της προηγούμενης εβδομάδας. Για τα επόμενα λεπτά θα βγούμε εκτός Top 40 για να συναντήσουμε αρχικά ένα ολόφρεσκο σε κυκλοφορία κομμάτι με την Κατερίνα Στικούδη που επιστρέφει δυναμικά με το νέο της single Το Είδωλό Σου. Ένα εκρηκτικό dance pop anthem που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας μουσικής εποχής για την ίδια. Αμέσως μετά η επόμενη στάση εκτός Top 40 είναι αφιερωμένη εξαιρετικά στον Αντώνη Ρέμο. 30 χρόνια τραγούδι, live, ιστορίες και επιτυχίες που έχουν συνδεθεί με ολόκληρες εποχές. Στις 12 Σεπτεμβρίου τα γιορτάζει στη Θεσσαλονίκη και εμείς ξεκινάμε το δικό μας μικρό μουσικό αφιέρωμα με το πρώτο του μεγάλο hit από τα τραγούδια που σημάδεψαν τη διαδρομή του. Το διαχρονικό «Τι ήμουν για σένα».
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Έρχεται και είναι φρέσκο. Πολύ φρέσκο.

0: κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410-27137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια. Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-4391-21.
3: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26410-21-73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
12: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
13: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός στο ελληνικό Top 40 από το Media Inspector και την IFBI. Φωτιά στη νύχτα, μας είπε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης από το νούμερο 35. Και εδώ έχουμε μία από τις μεγαλύτερες υποχωρήσεις μέσα στην πρώτη σαραντάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα το βρίσκαμε στο νούμερο 29, τώρα χάνει 6 ολόκληρες θέσεις. Και κάτι ακόμα άλλαξε. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Χατζηγιάννης είχε κάνει κατάληψη σε 2 συνεχόμενες θέσεις. Αυτό που λέμε back to back στο 29 και στο 28. Τώρα τα δύο τραγούδια χωρίζονται αρκετά. Θα το δούμε στην πορεία. Μπροστά μας το νούμερο 34, πολύ ωραία επιτυχία από το Kel, Lila και Beyond. Έλω σε λίγο αναμένουμε υψηλότερα τον Πέτρο Ιακωβίδη και την Ήβια Δ.

0: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Έρχεται και είναι φρέσκο. Πολύ φρέσκο.
0: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Έρχεται και είναι φρέσκο. Πολύ φρέσκο.

Μόλις άφησαμε πίσω μας το νούμερο 31 την Ήβη Αδάμου με το ξέλο Γιάστρα, ενώ ο Πέτρος Ιακωβιδής θα πήγε τέλεια στο νούμερο 32, σταθερότατο ακριβώς στην ίδια θέση σε σχέση πάντα με την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός στο ελληνικό Top 40. Προσέξτε παρακαλώ τον Πέτρο Ιακωβιδή, γιατί σήμερα θα τον ακούσουμε αρκετά. Έχει το έτσι, έχει μάθει ψηλότερα και ακόμα πιο ενδιαφέρον έχει η νέα είσοδός του μέσα στην πρώτη τριαντάδα. Προς το παρόν βγήκαμε για λίγο εκτός κατάταξης, ακούγοντας λίγο νωρίτερα ένα ολόφρισκο remix στο Amazing από Siddhartha και Rack. Τώρα συνεχίζουμε με τον Αντώνη Ρέμο. Τον έχουμε σήμερα και μέσα στο Top 10, όμως λόγω των 30 ετών καριέρας του, σε κάθε ημίωρο ανοίγουμε και ένα διαφορετικό κεφάλαιο από τη διαδρομή του. Είναι στιγμές από εκείνα που όταν αρχίσουν οι πρώτες νότες, ξέρεις, δεν χρειάζεται καν το Shazam για να αναγνωρίσεις ποιο τραγούδι έρχεται. Εδώ, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Τα παιδιά ρωτάνε συνέχεια κάτι. Επειδή όμως κανένας δεν κάθεται να μετρήσει πόσες φορές ρωτάει κάτι το παιδί του, θα σας πούμε εμείς. Δηλαδή όχι εμείς, οι έρευνες. Ένα τετράχρονο παιδί κάνει περίπου 400 ερωτήσεις την ημέρα. Μια ασπιρίνη να έχετε κοντά και όλα καλά θα πάνε.
3: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγκρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
7: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
11: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
10: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
11: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
11: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
10: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
11: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
10: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο.
10: Την απόλαυση.
11: Εδώ τη σπουδάσαμε.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
16: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Και να το τραγούδι που σας έλεγα. Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο στο νούμερο 30 και νέα είσοδος στο Top 40. Μάλιστα, ο Ιακωβίδης έχει λόγο να χαμογελάει διπλά, για την ακρίβεια τριπλά. Γιατί αυτή την εβδομάδα έχει τρία τραγούδια μέσα στην πρώτη σαραντάδα. Στο νούμερο 32 το Τέλεια, στο 30 αυτό που ακούσαμε, παγκόσμιο φαινόμενο, και ένα ακόμα που αναμένουμε αύριο στο νούμερο 16. Πάμε τώρα στο νούμερο 29 και έχουμε έναν από τους κερδισμένους της εβδομάδας. Ο Χρήστος Μενιδιάτης ανεβαίνει δύο θέσεις με το Ό,τι πιο όμορφο. Αμέσως μετά, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Νίνο, ντουέτο με την Τζοσεφίν.

0: ήμασταν στο νούμερο 26 όπου επέστρεψε η Ελένη Φουρέιρα και το Τζάκι όπου ανεβαίνει μια θέση από το νούμερο 27 στο νούμερο 26. Μικρό βήμα για το τσάρτ αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση. Λίγο νωρίτερα ο Νίνο και η Τζοζεφίν, ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι και στο ντουέτο με το τι κάνεις στο νούμερο 27. Βέβαια εδώ η απάντηση του τσάρτ είναι κατεβαίνω λιγάκι αφού την προηγούμενη εβδομάδα το βρίσκαμε στο νούμερο 25. Πάμε τώρα στο νούμερο 28, εκεί ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Όλα Μαγικά μένει ακριβώς εκεί που ήταν. Απόλυτη σταθερότητα, ενώ ο Χρήστος Μενιδιάτης στο νούμερο 29 κέρδισε δύο θέσεις. Λίγο πριν φύγουμε για το τρίτο ημίωρο της εκπομπής, κάνουμε παράλληλα τρίτη στάση στην καριέρα του Αντώνη Ρέμου και έχουμε επιλέξει ένα από εκείνα τα τραγούδια που ο τίτλος του έγινε σχεδόν καθημερινή ατάκα. Μα δεν τελειώσαμε. Θυμίζω, Αντώνης Ρέμος live στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: όχι γιατί. Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
0: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γίνης. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γίνης Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Hey. Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων
6: Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες. Μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες. Προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων. Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Έναντι Σούπερ Μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
7: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
8: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλανή ζωή σου.
9: Έλαμε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
13: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
14: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFBI. Νίκος Απέργης αυτά τα χίλια στο νούμερο 25, μία θέση ψηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα ήρθε η ώρα να μπούμε στην τελευταία τετράδα της πρώτης μας εκπομπής με Ελένη Φουρέιρα, Ρία Ελληνίδου και τη Γαρμπή και Ανδρομάχη, άρωμα γυναίκας. Στο νούμερο 24 θα συναντήσουμε το Αλληλούια της Ελένης Φουρέιρα που παραμένει σταθερό. Στο νούμερο 23 όμως έχουμε αλλαγή. Η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι χάνει τρεις θέσεις από το 20 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Θα πέσει στο 23. Και μετά έχουμε δύο τραγούδια που βρίσκονται πραγματικά δίπλα-δίπλα στην μάχη του Airplay.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

Ήμασταν στο νούμερο 21, ακούσαμε την Ανδρομάχη που έκανε σούσουρο. Λίγο νωρίτερα βρήκαμε την Κέτι Γαρμπή με το Υποσυνείδητο στο 22 και στο 23 συναντήσαμε την Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι. Στο 24 συναντήσαμε επίσης σταθερή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα την Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια. Στην αυριανή δεύτερη εκπομπή του ελληνικού Top 40 με τις επιτυχίες που είχαν τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την προηγούμενη εβδομάδα, θα μπούμε στις 20 μεγαλύτερες και θα δούμε αν ο Θοδωρής Φέρης κατάφερε να κρατήσει την κορυφή. Πριν κλείσουμε την πρώτη μας εκπομπή, Ρέμος ξανά. 30 χρόνια καριέρα σημαίνουν ότι μπορείς πραγματικά να μείνεις μαζί του και να βρεις δεκάδες τραγούδια που όλοι και όλες έχουμε κάποτε τραγουδήσει. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, πολλές ευχές για μια υπέροχη συνέχεια στην ημέρα και τη νύχτα σας. Τα λέμε και πάλι αύριο, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Τι θα κάνει την κλασική σαλάτα λάχανο καρότο ακόμα πιο θρεπτική? Το σέσκουλο. Ψιλόκοψε το μέσα και η περιεκτικότητα της σαλάτας σε βήτα καροτένιο θα αυξηθεί κατακόρυφα, προσφέροντάς σου τη μέγιστη αντιοξειδωτική προστασία. Δεν θέλει κόπο, θέλει σέσκουλο.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μημίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και επαναρισμένα μέρη κοτόπουλου, 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλά από μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 14,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
5: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
8: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
7: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
8: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
7: ΣΑΕΚ Τομή.
8: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
9: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101.
0: Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
10: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
11: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.
15: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Alex Warren και Ordinary στο νούμερο 20 από το 17 που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα. Καλώς ορίσατε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα στο International Top 20 από το Media Inspector, το διεθνές Airplay Chart που είναι το επίσημο της χώρας μας με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. 2 ώρες θα είμαστε μαζί, όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας για 2 ώρες. Μαζί θα ακούσουμε τα τραγούδια που μεταδίδονται περισσότερο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20 και ανεβαίνουμε προς την κορυφή. Να σας υπενθυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο νούμερο 1 βρισκόταν ο Tame Impala με τον Dracula. Για να δούμε πώς θα τα πάει αυτή την εβδομάδα. Στο νούμερο 20 λοιπόν, Ordinary από τον Alex Warren, ένα κομμάτι που είχε λάβει πάρα πολλές υποψηφιότητες μέσα στη χρονιά που διανύουμε. Και πάμε μια θέση πιο πάνω, στο 19 από το 20 που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, Κατσαή και Γκαμπριέλα.

Olivia Dean και So Easy to Fall in Love. Αλήθεια, πόσο εύκολο είναι κανείς να ερωτευτεί. Αυτό το υπέροχο κομμάτι το συναντήσαμε στη 17η θέση από το 18 που βρισκόταν στην προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στην 18η θέση, να σας θυμίσουμε, ότι βρισκόταν ο Teddy Swims με το Mr. Not It All. Την περασμένη εβδομάδα βρισκόταν στο 19 και πάμε μία θέση πιο πάνω, στο 16. Στο νούμερο 16 λοιπόν συναντάμε τον Alex Warren με το Fever Dream. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα για 2 ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που μεταδίδονται περισσότερο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στη χώρα μας. Στο 16 λοιπόν ο Alex Warren, τον οποίο συναντάμε για άλλη μια φορά στην πρώτη κοσάδα με το Fever Dream.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Πώς θα σου φαινόταν να μιλάς στην τηλεόραση και αυτή να σου απαντάει? Κάτι τέτοιο ετοιμάζουν οι μεγάλες εταιρείες οπτικοακουστικών με την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στις συσκευές τους. Έτσι, βλέποντας μια ταινία στην τηλεόραση, θα μπορείς να τη ρωτάς για το ποιος ηθοποιός είναι αυτός που βλέπεις ή πόσα βραβεία έχει κερδίσει η εν λόγω ταινία. Άλλο παράδειγμα, βλέπεις τελικό Champions League και δεν ξέρεις ποιος παίκτης έκανε φάουλ. Ρωτάς την τηλεόρασή σου και αυτή σου απαντάει κανονικά. Αυτό θα γίνεται επειδή η Smart TV του μέλλοντος θα παρακολουθεί μαζί με σένα αυτά που βλέπεις και ό,τι ερώτηση χρειαστείς θα μπορεί να σου απαντήσει. Άρα, με λίγα λόγια, στο μέλλον δεν θα παρακολουθείς μόνο εσύ τηλεόραση, αλλά θα σε παρακολουθεί και αυτή.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
4: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές. Κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, Πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
8: Επιμένω.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
8: Υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
8: Ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 24 962.
9: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
10: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
11: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
12: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
13: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
12: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
13: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
13: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
12: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
13: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410 58 314.
13: Και στο trichonidatravel.gr.
12: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
14: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια.
15: Περισσότερη ενέργεια σε λίγο.
14: Energy 94,2.

0: Choice. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παλανή ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Gone Gone, η συνεργασία του Teddy Swims με την Don Sendai, και στην παραγωγή βρίσκεται βέβαια ο διάσημος Γάλλος DJ και παραγωγός David Guetta. Σταθερός στο 15 αυτό το κομμάτι. Και είμαστε και πάλι εδώ να σας πούμε ότι παρουσιάζουμε για 2 ώρες το International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα. Είμαστε μαζί, καλωσορίσατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Και πάμε μία θέση πιο πάνω, στο νούμερο 14, σταθερό επίσης. Ένα κομμάτι που στην αρχική του μορφή ανήκε στον Γάλλο Stromae. Εδώ όμως διασκευάστηκε κατά κάποιο τρόπο, χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία, στην AI δηλαδή, από τους Mickey's Mind, Chili 77 και Adjams. Παπαούτε, σταθερό στο 14 για αυτή την εβδομάδα.

Ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια αυτό τον καιρό, ο Viral Dati, που ξεκίνησε να ανεβάζει κομμάτια στο TikTok και έγινε πασίγνωστος από άκρη σε άκρη με το Take Me There στο νούμερο 12. Στο νούμερο 12 αυτή την εβδομάδα, από το 13 που βρισκόταν την περασμένη, να σας πούμε ότι η Dati έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Death Disco στις 30 Οκτωβρίου για ένα μοναδικό show που δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα. Στην 13η θέση, από τη 12η που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν ο Bad Bunny με το Nuva Yol. Και πάμε στο νούμερο 11. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στην πρώτη δεκάδα. Στο νούμερο 11 λοιπόν, η συνεργασία του Γάλλου DJ και παραγωγού Uzel μαζί με τον Solto. Solto, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της Afro House γαλλικής σκηνής. Jamaican Bam Bam.

0: 90,2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
1: 300 στην Πάτρα? Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και αγρίνιο 150? Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
5: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
8: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Γεια σας φίλοι και φίλες, και πάλι μαζί εδώ σε The National Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμα. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μισό της εκπομπής. Μόλις τώρα ακούσαμε το νούμερο 10, ήταν η Ray με το Where is my husband. Να σας πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόταν στο νούμερο 11. Και πάμε στο 9. Ένα κομμάτι που είναι βασισμένο σε κάτι παλιότερο και πολύ αγαπημένο. Θα σας θυμίσει σίγουρα το Insomnia των Faithless. Από το τελευταίο άλμπουμ της BB Rexha, Dirty Blonde, New Religion.

Bruno Mars και Just Might στην 7η θέση για αυτή την εβδομάδα, από την 6η που βρισκόταν την προηγούμενη, από το τελευταίο άλμπουμ του Bruno Mars, The Romantic, ένα καταπληκτικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από κάτι μήνες, το Φεβρουάριο συγκεκριμένα, τέλος Φεβρουαρίου αν θυμάμαι καλά. Στα 7 λοιπόν ο Bruno Mars, στο 8 μια θέση πιο κάτω συναντήσαμε τον Ουζέλ, νάτος και πάλι Ουζέλ, μαζί με την τραγουδίστρια των 90s και της δεκαετίας του 2000, την Ultra Nate, Moving to the Sun. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα, για 2 ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται περισσότερο στη χώρα μας. Πάμε στην 6η θέση, όπου συναντάμε την συνεργασία Another με τον 54 Ultra από το New Jersey, μας έρχεται, και το Talk to You.

0: Energy 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Energy 942. Άρωμα από τη δεκαετία των Zeros στο Bass Persuades, το νέο τραγούδι της Miley Cyrus, το οποίο είναι το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ της. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go. Λιέκο, μας λένε η Empire of the Sun μαζί με άλλους στο πρόσφατο single που μόλις κυκλοφόρησαν. Η Ιταλή Μεντούζα συνεργάζονται με τον Αμερικανό Khalid και μας παρουσιάζουν το Weekend. Ας το ακούσουμε.

0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410-27-137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, Στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
8: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
9: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
8: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
9: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
8: ΣΑΕΚ Τομή.
9: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
10: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
11: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
12: Κάθε ώρα
11: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
12: Energy.
11: 94,2.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς μια συναμίδη.

0: Καθαρίνια Σιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Ένα πάρα πολύ ωραίο και μελωδικό τραγούδι από την Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Είναι το International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI που παρουσιάζει η Έλενα Γαβρεσέα κάθε εβδομάδα για 2 ώρες. Έχουμε πίεση ως την πρώτη πεντάδα, νούμερο 5 λοιπόν η Taylor Swift σταθερή με το Fate of Ophelia και πάμε μια θέση πιο πάνω. Το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα είναι αποτέλεσμα της AI, δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα τραγούδι που δεν είναι πραγματικό, δεν υπάρχει δηλαδή πίσω από αυτό πραγματικός καλλιτέχνης, αλλά απλά η AI. Είναι μόδα. Για να δούμε θα περάσει. The Second Voice και Let Me Be, σταθερό στην τέταρτη θέση.

Die Die, η συνεργασία της Σακίρα με τον Ιγυριανό Μπέρνα Μπόι, ένα τραγούδι που είχαμε συνδέσει με το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου το καλοκαίρι, τον Ιούλιο συγκεκριμένα. Στη δεύτερη θέση, ανέβηκε μία θέση δηλαδή από την περασμένη εβδομάδα, στο 3 ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, στη δεύτερη θέση αυτή τη εβδομάδα. Ενώ ακριβώς αντίστροφα έχουν τα πράγματα με την Ζέινα και το Ζανάντο στην τρίτη θέση αυτή την εβδομάδα από τη δεύτερη την περασμένη. Έπεσε δηλαδή μία θέση.

0: ανακεφαλαιώσουμε πριν από την κορυφή, στο νούμερο 20 Alex Warren και Ordinary, στο νούμερο 19 Κατσάι και Γκαμπριέλα, στο νούμερο 18 Mr. Not It All από τον Teddy Sims, στο νούμερο 17 So Easy to Fall in Love από την υπέροχη Olivia Dean, στο νούμερο 16 Alex Warren και πάλι με το Fever Dream όμως αυτή τη φορά, και πάμε στο νούμερο 15 Gone Gone Gone Teddy Sims με Tones and I σε παραγωγή David Guetta, στο νούμερο 14 Papa Ute Afro Soul, στο νούμερο 13 ο Bad Bunny με το New Vajol. Και πάμε στο 12. Στο 12 συναντάμε τον Ντάτι που στις 30 Οκτωβρίου θα έρθει και στη χώρα μας για ένα μοναδικό show. Ο Ντάτι που έγινε γνωστός χάρη στο TikTok με το viral Take Me There. Στο νούμερο 11 Jamaican Bam Bam από τον Ουζέλ και τον Σόλτο. Και πάμε στην πρώτη δεκάδα. Στο νούμερο 10 η Ray με το Where Is My Husband. Στο νούμερο 9 Bibi Rexha και Faithless με το New Religion. Στο νούμερο 8 Ουζέλ, να το σκεπάλει Ουζέλ με την Ultra Anathemus εδώ, Movie to the Sun. Στο νούμερο 7 Bruno Mars και I Just Might. Στο 6 Another και 54 Ultra Talk to You. Και μπαίνουμε στην πρώτη πεντάδα. Στο νούμερο 5 Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Στο νούμερο 4 The Second Voice και Let Me Be. Στο νούμερο 3 Zayna και Xanadu. Στο νούμερο 2 Shakira και Burna Boy Die Die. Και πάμε στο νούμερο 1.
1: Playing only the best music in the world. This is your number 1.
0: Έχουμε χάσει το λογαριασμό ούτε και ξέρω πόσες εβδομάδες αυτό το υπέροχο τραγούδι του Tame Impala, του Αυστραλού Kevin Parker, έτσι είναι το όνομά του, βρίσκεται στην κορυφή. Tame Impala και Dracula. Για το 2 ώρο που πέρασε, στην παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα με όλες τις top 20 επιτυχίες μαζεμένες με τη βοήθεια του Media Spector και της IFPI. Αυτό κάναμε σήμερα, αυτό θα κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε μαζί. Καλή συνέχεια.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
2: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
3: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
9: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
9: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
9: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
8: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
0: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: Τι είσαι εσύ, το όνομά σου πρώτα.
1: DJ Bill Cell.
0: Πώς?
1: DJ Bill Cell.
0: Δεν είναι όνομα αυτό, το κανονικό σου.
2: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε πρόεδρε.
1: DJ Bill Cell. In the mix. In the mix. In the mix.

0: 92.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Πώς θα σου φαινόταν να μιλάς στην τηλεόραση και αυτή να σου απαντάει? Κάτι τέτοιο ετοιμάζουν οι μεγάλες εταιρείες οπτικοακουστικών με την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στις συσκευές τους. Έτσι, βλέποντας μια ταινία στην τηλεόραση, θα μπορείς να τη ρωτάς για το ποιος ηθοποιός είναι αυτός που βλέπεις ή πόσα βραβεία έχει κερδίσει η εν λόγω ταινία. Άλλο παράδειγμα, βλέπεις τελικό Champions League και δεν ξέρεις ποιος παίκτης έκανε φάουλ. Ρωτάς την τηλεόρασή σου και αυτή σου απαντάει κανονικά. Αυτό θα γίνεται επειδή η Smart TV του μέλλοντος θα παρακολουθεί μαζί με σένα αυτά που βλέπεις και ό,τι ερώτηση χρειαστείς θα μπορεί να σου απαντήσει. Άρα, με λίγα λόγια, στο μέλλον δεν θα παρακολουθείς μόνο εσύ τηλεόραση, αλλά θα σε παρακολουθεί και αυτή.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Υποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
9: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
10: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
9: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
10: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
10: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
9: Σχολαρχείο. και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
10: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
9: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο.
9: Την απόλαυση.
10: Εδώ τη σπουδάσαμε.
0: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
11: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Ψτ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο Χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο... Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
9: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
10: Οι καλύτεροι DJs
11: στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Energy 94,2. 94,2.
10: Οι DJs του Energy 94,2
11: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
1: Συντονιστείτε.
2: Wait a minute.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Σάκη Μπουζούνη, δώσ' το.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
2: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
1: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
2: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
2: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-439121.
7: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
8: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
9: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
10: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
11: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
10: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
11: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
10: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
11: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
10: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
11: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιαννούζη Αγρινίου.
10: Τηλέφωνο 26410-27137.
11: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
12: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, Ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
13: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα,
14: κάθε ώρα
13: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Δυναμώστε.
1: Δυναμώστε.
0: Δυναμώστε.
1: Δυναμώστε.
0: Δυναμώστε.
2: Turn on.
3: Turn on.
2: Tune in.
3: It's club time.
4: It's club time.
3: It's club time.
2: On energy.
5: 3, 2, 1, 0. Ignition.
6: Energy mix.
7: Energy mix.
6: Sakis Bouzounis.
7: Energy mix.
6: Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά. Wow.

Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλκαίος και τα δικά μου τραγούδια τα ακούτε εδώ non-stop. Energy Mix με το φίλο μου το Σάκη Μπουζδούνη στα DEX. Καλή ακρόαση.

0: ακούγεται δυνατά.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούμε δυνατά ένα G-Mix με τον DJ Σάκη Μπουσδούνη.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Τι θα κάνει την κλασική σαλάτα λάχανο καρότο ακόμα πιο θρεπτική? Το σέσκουλο. Ψιλόκοψε το μέσα και η περιεκτικότητα της σαλάτας σε βήτα καροτένιο θα αυξηθεί κατακόρυφα, προσφέροντάς σου τη μέγιστη αντιοξειδωτική προστασία. Δεν θέλει κόπο, θέλει σέσκουλο.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μημίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και παναρισμένα μέρη κοτόπουλου, 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλά από μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 14,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
7: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το α και το ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe's Tires. Το α και το ω στα ελαστικά. Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
0: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
9: Οι καλύτεροι DJs
10: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
11: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω χώρια σου, να μην σε χάσω.
10: Energy 94,2.
9: Οι DJs του Energy 94,2
10: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: this.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey.

0: Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.

αισθάνεσαι κι αν

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Άρωμα από τη δεκαετία των Zeros στο Bass Persuades. Το νέο τραγούδι της Miley Cyrus, το οποίο είναι το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ της. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go. Λιέκο, μας λένε η Empire of the Sun μαζί με άλλους στο πρόσφατο single που μόλις κυκλοφόρησαν. Η Ιταλή Μεντούζα συνεργάζονται με τον Αμερικανό Khalid και μας παρουσιάζουν το Weekend. Ας το ακούσουμε.

0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβαρά Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Hey, hey. Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

κάνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2.
3: 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Μισό λεπτό. Λίγο φως. Τόσο. Φτάνει. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρήκα. Ladies and gentlemen, να σας πω δύο λόγια δικά μου. Ξαφνικά κατάλαβα πως εγώ τη ζωή μου τη βρίσκω σε αυτό το ανάμεσα. Παιδί της νύχτας και πιστός του φωτός. Γκουτσι φόρεμα, κοινόπνευμα φτηνό. Πότε να φεύγω για μένα και πότε να θέλω να γυρίσω. Ό,τι ζούμε ως κενό, μπορεί να το ζήσουμε και ως θαύμα. Στον έρωτα, στη ζωή, στο μήλα μου. Φίλες και φίλοι, απόψε θα γεμίσουμε κάθε κενό. Θέλω να σας παρακαλέσω να εγκαταλείψετε κάθε ενδιασμό και προβληματισμό. Να κοιτάξετε τον άνθρωπό σας στα μάτια, να κοιτάξετε και άλλους ανθρώπους στα μάτια. Δεν πειράζει. Να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, με σεβασμό, αυτοσεβασμό και άσκηση της ελεύθερης βούλησης. Γιατί όλα έξω είναι ένα κενό. Και εδώ μέσα είμαστε ο ένας για τον άλλον ένα θαύμα. Είναι θαύμα και είμαι ευγνώμων στο Θεό που βρισκόμαστε τόσα χρόνια. Που αντέχουμε να φτάνουμε στην υπερβολή. Που ανταμώνουμε ξένοι και γινόμαστε λατρεμένοι. Γιατί όλο αυτό κάτι σημαίνει. Γιατί όλο αυτό αγαπώ σημαίνει. Και το πάρτι ξεκινάει αμέσως τώρα.

φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο DJ Σάκης Μπουσδούνης και σε αυτό το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής αποφάσισα να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε από κοντά μας πριν λίγες μέρες. Έτσι απλά για να τιμήσουμε τη μνήμη του. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου έφυγε από τη ζωή μια φωνή που συντρόφευσε γενιές ανθρώπων, ένας καλλιτέχνης που δεν τραγούδησε απλώς τραγούδια, τραγούδησε τον έρωτα, τον πόνο, τη μοναξιά, τις χαρές, αλλά και τις δύσκολες στιγμές μας. Τα τραγούδια σου, Γιώργο, θα μείνουν εδώ, να θυμίζουν σε όλους μας τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Γιατί οι πραγματικοί καλλιτέχνες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Μένουν στις φωνές μας, στις αναμνήσεις μας και στα τραγούδια που θα συνεχίσουμε να ακούμε. Φίλες και φίλοι, υπάρχουν κάποιες στιγμές που το ραδιόφωνο δυσκολεύεται να βρει τα λόγια του. Και σήμερα είναι μία από αυτές τις μέρες. Η είδηση του ξαφνικού χαμού του Γιώργου Μαζονάκη, του δικού μας Μαζό, άφησε ένα τεράστιο, δυσαναπλήρωτο, θα έλεγα, κενό στην ελληνική μουσική. Ένα κενό που νιώθουμε όλοι εμείς, οι άνθρωποι που μεγαλώσαμε, ερωτευτήκαμε και ξενυχτήσαμε με τη φωνή του. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας δεν θα μπορούσε παρά να είναι ένα μεγάλο, γεμάτο ευγνωμοσύνη αντίο στο παιδί από την Οίκαια, σε έναν αυθεντικό rock star της λαϊκής μας πίστας που έζησε με τους δικούς του όρους έξω από τα καλούπια και τα στερεότυπα. Σήμερα λοιπόν αφήνουμε τα τραγούδια του να μιλήσουν.

Φίλες και φίλοι, απόψε κάνουμε ένα ταξίδι, θα έλεγα, στη μουσική διαδρομή του παιδιού από την Νίκαια, που έγινε ο απόλυτος showman της ελληνικής σκηνής. Ένα αφιέρωμα γεμάτο αναμνήσεις, ένταση, συνέστημα και πάνω απ' όλα τα τραγούδια που έγιναν το soundtrack των δικών μας στιγμών. Γιατί στο τέλος της ημέρας ο Γιώργος Μαζωνάκης ανήκει μόνο στο κοινό του.

Ο Γιώργος Μαζονάκης αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς και επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. Μετρώντας πάνω από τρεις δεκαετίες πορείας, έχει ερμηνεύσει κομμάτια που άφησαν εποχή και έγιναν το απόλυτο soundtrack της νυχτερινής διασκέδασης.

Από το ξεκίνημά του στις αρχές της δεκαετίας του 90 έδειξε ότι δεν ήρθε απλώς για να τραγουδήσει, αλλά για να ανατρέψει. Μέσα σε τρεις δεκαετίες καριέρας κατάφερε το ακατόρθωτο, να γεφυρώσει το βαρύ παραδοσιακό ζεϊμπέκικο με την pop, την electro, ακόμα και την hip-hop μουσική.

Γιώργος Μαζωνάκης έγινε ο απόλυτος showman, ο άνθρωπος που άλλαξε το στυλ διασκέδασης στα μπουζούκια, αλλά που την ίδια στιγμή παρέμενε ο Γιώργος της διπλανής πόρτας. Εκείνος που τραγουδούσε για τους ανθρώπους του Μόχθου, για τα δικά μας Σάββατα, αλλά και για τις δικές μας ώρες μικρές.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος αυτού του μικρού ραδιοφωνικού αφιερώματος. 25-30 λεπτά είναι πολύ λίγα για να χωρέσουν 33 χρόνια μιας τόσο σαρωτικής και ανατρεπτικής πορείας. Είναι όμως αρκετά για να μας θυμίσουν γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Η είδηση του ξαφνικού χαμού του Γιώργου Μαζονάκη στα 54 του χρόνια μας άφησε όλους παγωμένους. Ένας αυθεντικός, αντισυμβατικός rock star της λαϊκής μας πίστας έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο, θα έλεγα, κενό. Μας αφήνει όμως μια τεράστια πρίκα τα τραγούδια του, την αλήθεια του, το θάρρος του να ζει έξω από καλούπια και εκείνη τη γεμάτη ελπίδα, φράση που έλεγε πάντα: «Αγαπώ σημαίνει ελπίζω». Σίγουρα θα μας λείψει. Η πίστα έσβησε, τα φώτα χαμήλωσαν, αλλά η φωνή σου, Γιώργο, θα συνεχίσει να παίζει δυνατά στα δικά μας ηχεία. Καλό ταξίδι στο παιδί από την Νίκαια μέχρι την επόμενη φορά. Όσο ζούμε, μαζό. 4 πήγε, μου λείπεις, να περνάς από εδώ τα βράδια, γιατί σε λένε Γιώργο και ανήκεις τελικά σε σένα. Μας άφησες όμως ένα μεγάλο κενό. Καλό ταξίδι στο φως, Γιώργο Μαζονάκη. Σε ευχαριστούμε για όλα.
1: Κυρίες και κύριοι άνθρωποι της απόψινής βραδιάς, θα σας πω ένα πράγμα, μην ξεχνάτε, αν μ' ακούτε όλοι καλά, ότι η πίστη είναι αυτή που κινεί το θαύμα, παιδιά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. Energy. 94,2 FM.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
5: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
2: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
5: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
5: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
6: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
8: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
9: Summer Mix. Valentino. Non-stop.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνιμπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410 58 314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
8: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
9: Κάθε ώρα
8: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
9: Energy.
8: 94,2.
10: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Energy. Valentino.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
0: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27-137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
10: Οι καλύτεροι DJs.
11: Στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
12: Όλα στα πόδια σου. Δεν θέλω πόδια σου να μη σε χάσω.
11: Energy 94,2.
13: Οι DJs του Energy 94,2
11: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Energy 94,2. Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Zoe Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει. Energy.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.